Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια

0: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443. Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day!
4: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι!
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
2: Happy Mastercard Day!
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10.

0: στούντιο του ρυθμού. Η Μία!
1: Έχουμε πάει σε ένα νησί και την περιμένουμε τώρα. Η μοναδική!
0: Μπέτι!
1: Μαγείρα! Η διασώστρια, τον FM, η διασώστρια.
2: Good morning! How are you, honey?
0: Good morning!
1: Good morning!
2: Καλημέρα, τι γίνεται?
0: Καλέ, σήμερα έχεις έρθει με αέρα θαλασσινό,
1: ναι.
0: Με αέρα νησιώτικο, είναι σαν να περπατάς στην καλντέρα.
2: Μα ήρθα με το κότερο, κακώς βάλατε τα άλογα, έπρεπε να βάλω.
1: Σωστά.
2: Ήρθα με το σκάφος, είπα του Κοσμά, δες το λίγο πιο πέρα, σε παρακαλώ, πήγαινε το στην προβλήτα.
0: Ο Κοσμάς ποιος είναι, αυτής?
1: Με ποιο,
2: ο Κοσμάς
1: με το
2: είναι αυτός
1: έχεις...
2: που πλένει το κότερο, βοηθός μου, ο σκίπερ. Αυτός που οδηγεί είναι ο Φίλιππος.
0: Α, εντάξει.
1: Ο Φίλιππος.
2: Που μαζεύει και τα παγόνια από την αυλή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, του λέω του Κοσμά, πάρε το σκάφος λίγο πιο πέρα, Κοσμά, και άφησε με εδώ να κάνω τη δουλίτσα μου και έλα να με πάρεις φεύγοντας.
0: Πολύ ωραία.
2: Εξού και το look αυτό, λίγο το πιο κοσμοπολίτικο, το πιο θαλασσινό.
1: Το χτίσαμε όλο. Πάρα πολύ ωραία.
2: Βέβαια, βέβαια. Και σας φέρνω και πολύ ωραίο δώρο, θέλω να σας πω. Όποιος έρθει λοιπόν και κερδίσει σήμερα, θα τον πάρω μαζί μου στο νησί.
0: Όπα!
2: Θα μπει στην κλήρωση βασικά για το νησί. Δίνουμε δωράρα. Ο ρυθμός λοιπόν, και εσύ, έλα να πάμε στο νησί. Και η κολλητή μαζί.
0: Οπα.
2: Θέλω να σας πω. Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Aeolis Tinos Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη, αισθητική και πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Λοιπόν, πρέπει να στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Θέλετε τηλέφωνο?
0: Ας μας πάρουν τηλέφωνο κατευθείαν.
2: Ας μας πάρουν λοιπόν στο 210-68-35-722. 210-68-35-722.
0: Τώρα
2: θα βγείτε στον αέρα, θα τραγουδήσετε το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι και θα μπείτε στην κλήρωση για να πάτε με τους κολλητούς σας στην Τίνο. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου.

0: Και δεν δίνουμε μόνο αιωλής, δίνουμε και τακτοπλοϊκά από Σίτζετς και Λαλούζα Beach Bar και δρόμος ρενκάρ αυτοκίνητο. Δηλαδή τέσσερα άτομα όλες τις γίνεται.
1: Άρα λοιπόν,
2: τέσσερις θα πάνε.
1: Τέσσερα άτομα. Πρέπει να πάρουμε τώρα τηλέφωνο να δούμε ποιος είναι στη γραμμολίτσα.
0: Ο πρώτος που θα καλέσει στο 210-6835-722 θα πει το τραγούδι το νησιώτικο, μπαίνει στην κλήρωση. Καλά, δεν λέω φορτούνη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να παίξουμε.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Έπιασαν μποφόρια, έχετε περάσει Καβοντόρο.
5: Το έχω περάσει, ναι.
0: Α, τα ακούμε. Τα ακούμε, κυρία μου. Πώς ονομάζεστε?
5: Αχ, είμαι η Ανδριάννα που πήρε και χθες και κέρδισα.
0: Αχ, Ανδριάννα, πήρε λίγο και χθες και
5: κέρδισα. Είμαι φανατική, τι να κάνω.
0: Το ξέρουμε, σε θυμόμαστε. Είμαι και η κόρη μου, Ανδριάννα, αλλά μπήκε στην κλήρωση του νησιού.
1: Στο νησί.
0: Τι κέρδισε εχθές?
5: Χθες κέρδισα τη Σίτσεν.
0: Α, εντάξει. Δεν έχεις μπει στην κλήρωση για το νησί.
1: Πάμε στο νησί.
0: Έλα, τραγούδα μας το νησιώτικο τραγούδι σου. Περιμένουμε.
5: Λοιπόν, επειδή είμαι και από Νάξο, θα πω το Σύμπαρο και στην Άξο τον αέρα μου.
4: Σύμπαρο και στην Άξο
0: τον αέρα σου.
1: Αυτομάτως εγγράφηκες στα ονόματα τα οποία μπορεί να κληρωθούν και να πάνε και στην Τίνο, εντάξει.
0: Καλή επιτυχία, Ανδριάννα. Καλή επιτυχία, Ανδριάννα. Ησυχία δεν έχει η Ανδριάννα. Πήρε τα συντζέτα.
1: Είναι
0: όμως για να έχει αποθηκεύσει. Έχει αποθηκεύσει τις επαφές στα νούμερά μας. Παπ, πατάει κατευθείαν παίρνει.
1: Και πάω στοίχημα ότι άμα θα μπω στο Viber θα έχει στείλει και στο Viber. Λοιπόν, πάμε σε λίγο. Έχουμε το όλα στη φόρα.
0: Ναι, έρχεται.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: τρεις μοναχικές καρδιές που ψάχνουν παρέα στο ρυθμό 949, στο πάμε πρωινό. Εντάξει, τρόπος του λέγεται, συζητάμε και τα ζώδια. Γιατί η Μπέτη δεν τοποθετήθηκε για ποιο ζώδιο δεν επιθυμεί να έχει δίπλα τη, σαν φίλο.
1: Ναι,
0: γενικότερα.
1: Δεν μας είπε ποιο ζώδιο είναι το χειρότερο της, ρε παιδί μου. Ναι, γιατί αυτό είναι το θέμα ημέρα σήμερα. Στέλνετε κι εσείς στο 6937-949-949 ποιο είναι το χειρότερο σου ζώδιο που δεν μπορείς να επικοινωνήσεις, Μπέτη.
2: Καταρχάς, γιατί τα λέμε τώρα και δεν τα λέμε μετά στο για πες, αφού τώρα έχουμε το όλο στη
1: φορά. Ωραία, ό,τι θέλεις.
0: Α, επειδή το συζητήσαμε, οκ. Okay. Να το πούμε. Άρα,
1: μόνο
0: έχουμε...
1: το ζώδιο πες. Μην με το εξηγήσεις, θα το εξηγήσουμε μετά.
0: Παύ, γι' αυτό δεν το λέμε τώρα.
2: Ναι, ας το πούμε μετά.
3: Όλα, θέλω να τα ξέρω, όλα.
4: Όλα στη φορά.
3: Όλα.
1: Και ναι, κυρίες και κύριοι, 12 πόντους του του Σουίντεν Έλενα Κόνστα, Έλενα Τσαγκρινού. Αυτή η σχέση που ζουν ένα παθιασμένο έρωτα που παρακολουθούμε στο Instagram του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Έλενας Τσαγκρινού. Τα stories να ανεβαίνουν μέσα από πισίνες, μέσα από μπραντς, εστιατόρια.
2: Μη μας κάτ.
1: Χαμός γίνεται. Πήγανε χθες και οι δύο κυρίες στην Κατερίνα Λιόλιου που είχε μια απονομή.
2: Η πρώην δηλαδή και η νυν. Γιατί η μη είναι η πρώην του Κωνσταντάρα.
1: Βεβαίως. Η Έλενα Κόνστα. Ναι, ήτανε η Έλενα Κόνστα ήταν χρόνια σε δεσμό με τον Λάμπρο.
0: Τώρα είναι φιλαράκια.
1: Πήγαν όμως και οι πρώοι
0: μαζί. Και κάνουν και εκπομπή μαζί.
1: Και όμως παιδιά να μπράβο. Σουίντεν. Ρωτήθηκε η Έλενα Κόνστα και λέει: παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Τι βρίσκεται το παράλογο.
0: Τι.
1: Προφανώς και έχω καλές σχέσεις με τους πρώην μου και προφανώς είμαστε φίλοι. Αυτό εγώ το θεωρώ φυσιολογικό. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνετε θέμα.
0: Όχι και με όλους, με τον Λάμπρο κυρίως έχει.
1: Με όλους είπε. Και ήταν και ο σύντροφος και ο δικός της εκεί. Και πολύ. Είναι μια Σουηδία γενική. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι να πούμε στην Έλενα Κόνστα δεν είναι το σύνηθες.
2: Δεν είναι το σύνηθες,
1: να...
2: όχι.
1: Χαίρομαι που το αντιμετωπίζει έτσι, δεν βέβαια,
2: είναι.
1: Η ίδια.
2: Βεβαίως, και καλά κάνει. Άμα την ευχαριστεί αυτό και είναι καλά, γιατί όχι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, δεν το συνηθίζεις. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία ζευγάρια. Πάρα πολύ ωραία που κρατάνε και καλές σχέσεις. Περνάω τώρα σε μια κόντρα, η οποία καθώς φαίνεται δεν έχει τέλος.
2: Δηλαδή.
1: Παρακολουθούμε εδώ και μήνες αυτή τη φιλία η οποία έχει χαλάσει.
2: Ουγγαρέζος. Ναι, ναι, ναι.
1: Δημήτρης Ουγγαρέζος, Γιάννης Τσιμιτσέλης. Μια φιλία η οποία τελείωσε μετά από κάποια σχόλια τα οποία είχε κάνει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την εκπομπή την οποία παρουσίαζε. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για το Γιάννη Τσιμιτσέλη και την εκπομπή την οποία παρουσίαζε. Και υπάρχει ένα μπιφ, ρε παιδί μου. Ένα δώσε πάρε, ένα δώσε πάρε. Ότι έχει τα νεύρα του. Ότι... Και πήγε χθες καλεσμένος ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο πρωινό του Αντένα και στο Γιώργο Λιάγκα.
0: Και τον ρώτησε φυσικά ο κύριος Γιώργος Λιάγκας.
1: Και τον ρώτησε
2: που ήταν φίλος κολλητός μου,
1: είναι ένας άνθρωπος,
2: να τα
1: ναι, πολύ ταλαντούχος, ένας άνθρωπος που δεν έχει ανάγκη από νεύρα. Καταλαβαίνω, λέει, ότι νιώθει αδικημένος γιατί δεν έχει πάρει δική του εκπομπή.
2: Είπε, τα έχει βάλει με όλους και με όλα, βλέπει φαντάσματα.
1: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, λέει αυτό ακριβώς. Τα έχει βάλει με όλους και όλα. Και
2: αυτοί οι δύο
1: κάναν
2: και παρέα, έτσι, ο Τσιμιτσέλης με τον Ουγγαρέζο.
0: Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι αυτή τη φιλία.
1: Είχαν βγει, λέει, 2-3 φορές για μπύρες.
0: Για μπύρες. 4-5 φορές.
1: 4-5 ήταν. Είναι παραπάνω οι 4-5.
0: Γιατί 4-5 φορές θα συζητήσει και κάτι παραπάνω. Και θα λες την πίρα.
2: Και τι είχε πει ο Ουγγαρέζος για τον Τσιμιτσέλη.
1: Είχε πει για τον Τσιμιτσέλη για την εκπομπή που, που ανέλαβε και διάφορα τέτοια.
2: Το που υπάρχει
1: διάφορα.
2: Ελλάδα, ναι.
1: Ναι. Είχε πει, είχε απαντήσει και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Γενικά το πάνε δώσε πάρε. Μπιφ. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Πάντως αυτά που είπε ο Τσιμιτσέλης ήταν σωστά. Δηλαδή αδικεί τον αυτό το θεωρώ ο Δημήτρης. Είναι ένα παιδί πολύ. Εγώ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στην τηλεόραση ο Δημήτρης. Έχει χιούμορ. Θεωρώ ότι το ιδανικότερο ήταν με τον Λιάγκα.
1: Ναι,
2: σαν δίδυμο ταιριάζανε πάρα πολύ. Κόβανε, ράβανε. Έχει τρομερό χιούμορ. Ίσως να έχει μεγαλώσει, ίσως να έχει κουραστεί. Τώρα τελευταία, ίσως να μην περνάει καλά εκεί που είναι, στην τηλεόραση. Δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι σαν να έχει χάσει το χιούμορ του. Σαν να τα παίρνει όλα πολύ σοβαρά. Γιατί πηγαίνει τον υπερασπιστεί ο Λιάγκας και λέει: ρε παιδί μου, αυτό κάνει. Κριτική κάνει ο Ουγγαρέζος στην τηλεόραση. Δεν πρέπει να κριτικάρει. Λέει: ναι, αλλά γιατί με αυτόν τον τρόπο, είπε ο Τσιμιτσέλης. Παιδί μου, και ότι αδικεί τον εαυτό του.
1: Επιλέγεις με ποιο τρόπο θα σχολιάσεις. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Γιατί θυμάστε ότι έχουν γίνει διάφορα μέσα στη σεζόν και με τον Κώστα Τσουρό.
2: Ναι, ναι, που είχε πει: βγάλετε την πρίζα από την εκπομπή. Δεν βλέπετε ότι δεν τραβάει κτλ. Λίγο ξεστή. Σαν να το έχει δει πιο σοβαρά. Σαν να έχει σοβαρέψει ο ίδιο. ίδιο. Σαν να έχει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι, τι μπορεί να συμβαίνει.
0: Πάντως ο Γιάννης ο Τσιμιτσέλης το είπε ότι αυτό φταίει. Αυτό που φταίει είναι ότι δεν έχει πάρει τη δική του εκπομπή που θέλει τόσο καιρό. Ναι. Γι' αυτό τα κάνει αυτά.
2: Ναι.
0: Αυτό σκέφτηκε.
1: Δηλαδή πιστεύει ότι με αυτό το
2: βάλω ως πιθανότητα ότι μήπως ρε παιδί μου ότι πήρα εγώ μια εκπομπή και επειδή τόσα χρόνια αυτό το παλεύει και δεν είχε πάει δική του εκπομπή. Τσατίστηκε, ναι. Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να έχει αποφασίσει να τα λέει.
1: Πάντως ήταν αξιοπρεπές.
0: Ναι, μπορεί. Να δείτε, εγώ έτσι όπως σκέφτομαι.
2: Έτσι τα βλέπω. Έτσι τώρα θα έτσι θα τα λέω. Ναι, δικαίωμα του καθενός να λέει.
0: Δεν συμφωνούμε βέβαια. Αλλά έτσι τα λέει αυτός. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν φιλτράρει.
1: Ναι, ναι. Ό,τι και να γίνει, ένα πράγμα περιμένω σε αυτή τη ζωή. Να τελειώσει το βιβλίο της η κυρία Άντζελα Δημητρίου.
2: Να γίνει ταινία.

0: αρπάξω από την άλλη.
1: Σαν τελειωμένοι αναφτήρες.
2: Φαντάζεστε να γίνει βιβλίο που θα...
0: Στα Σαββατόβραδα!
2: Εγώ θα παίξω
0: έχει,
2: στην ταινία.
0: Να
2: εγώ
0: ξέρεις,
2: θα
0: πολλά. Έχει πολλά η Άντζελα να πει στην αυτοβιογραφία τη. Που δούλευε κορδελιάστρα στις κλωστές Πεταλούδα. Που έκανε ένα παιδί και δεν μπορούσε να το μεγαλώσει και του το πήρανε και το μεγάλωνε μία γιαγιά του. Δεν θυμάμαι ποιος.
2: Ανατρίχεσαι, ε.
0: Και θέλω να το να σαρπάσω από την άλλη.
2: Κυρία,
0: να τη ρωτήσω με τα μάτια.
2: Όταν αυτή η ταινία θα γίνει, εγώ πολύ ταπεινά. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, ηθοποιός είμαι. Σα ζητώ ένα ρόλο σε αυτή την ταινία. Ας κάνω το τι δεις, ας κάνω μια συνάδελφο.
1: Την παραμάνα.
2: Ας κάνω κάτι που θέλει η ίδια. Θέλω να παίξω στην ταινία της Άντζελας Δημητρίου.
1: Λοιπόν,
0: μπορεί να κάνει την κακιά διευθύντρια της Κορδελιάς.
1: Και εγώ μαζί με την Πέττη Μαγκύρα, αν δεν συμμετέχουμε κι εμείς.
0: Εμείς θέλουμε να κάνουμε συναδέλφους της.
1: Θα ντυθούμε σαν την Τζέι Τούνη στις Κάνες και θα πάμε στην πρεμιέρα.
0: Έχεις βρει κοστούμι.
1: Έχω βρει ένα φράγκο που έχει και ουρά.
0: Α, εντάξει.
2: Έχεις εσύ, είσαι έτοιμη. Έτοιμη, είμαστε, το περιμένουμε.
0: Ωραία. Δώστε το.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
2: Για δώστε τώρα το πρώτο στοιχείο, γιατί είναι 300 ευρώ τα μετρητά σήμερα. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε.
1: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν το ραντάρ για να δώσει 300 ευρώ μετρητά ψάχνει κάποιον ή κάποια γεννημένο μεταξύ 12 και 25 οποιοδήποτε μήνα.
2: 12.
1: Από τις 12 του μηνός μέχρι τις 20 και τις 25 του μηνός γεννημένο.

0: Yes.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε για τα χειρότερα ζώδια. Για τον καθένα, βέβαια, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι υποκειμενικό αυτό. Η Κατερίνα, λοιπόν, λέει: καλημέρα, παιδιά. Έτσι και ακούσω τους δίδυμους για χειρότερο ζώδιο, θα τρελαθώ. Παρεξηγημένοι είμαστε.
2: Συμφωνώ.
1: Χειρότερο από υδροχό δεν υπάρχει, θεωρώ. Πολλοί παρτάκιδες και υπερόπτες, λέει η Κατερίνα. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, λες.
1: Η Ελίτσα λέει: σκορπιοί σε καίνε και απατούν. Και ξέρω πολλούς που ενώ είναι παντρεμένοι, ξενόπιπι.
0: Ναι.
1: Αποστώνουν και οι γυναίκες τους. Ωραίες κοιμισμένες, λέει. Καλημερούδια. Στην πυρά, στην πυρά.
2: Ωραίες κοιμισμένες.
1: Κοιμισμένες
0: και οι σκορπιοί στην πυρά.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Έχω γυναίκα δίδυμο και τραβάω ζόρια μεγάλα με τη διπολικότητά της. Μία κρύο, μία ζέστη, ούτε αυτή ξέρει τι θέλει.
2: Συνήθεια είναι, αγάπη.
0: Θα συνηθίσει μετά τα πρώτα 10 χρόνια.
1: Ναι. Ο Μάκης λέει ξεκάθαρα τοξότης. Κουνάδια, πονηροί εγωιστές. Το κουνάδια πέθανα με το κουνάδι. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, είμαι Λέων, αγαπώ τους δίδυμους και μισώ τους Ταύρους. Λέει η Κωνσταντίνα. Και ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, παιδιά. Ναι. Το πιο δύσκολο ζώδιο το έχετε μπροστά σας. Κρυός με οροσκόπο Παρθένο.
0: Είναι
2: δύσκολο.
0: Δύσκολο συνδυασμό.
1: Ο εκνευρισμένος τελειομανής.
2: Ναι.
0: Δεν είναι τάξη.
1: Ο κρυός μου μέσα μου λέει: σπάστα όλα. Και πετάει για το Παρθένο και λέει: βάλτα όλα όμως μετά σε μια σειρά. Καταπληκτικό.
0: Ναι, ναι. Δεν μιλάνε και καθόλου και είναι και η κρυψίνη.
2: Πάντως, εγώ αν θέλετε πληροφορίες, σας έχω τα πιο ευνοημένα ζώδια για αυτή την περίοδο που ζούμε. Τρία είναι.
0: Για πέστα.
2: Λέων.
1: Ναι.
2: Μπέτη, είσαι και ο πρώτος, το πιο ευνοημένο ζώδιο αυτή την περίοδο, να ξέρεις.
1: Το ακούω, δεν το βλέπω.
2: Κι όμως, κι όμως έχεις, ναι, κρυός,
1: ναι,
2: και ζυγός.
0: Και ηχθείς.
1: Ναι.
2: Δίδυμη, τοξότης, υδροχό ή όχι.
1: Δεν τον έχει.
2: Δεν τον έχει. Λοιπόν, δεν πειράζει, έχεις εμάς όμως. Εμάς τις δύο που είμαστε ευνοημένοι.
1: Η Έλενα λέει: Παρθένο σε άντρα, σε γυναίκα, όλες καλές είμαστε. Τι όλοι.
0: Καλά, βγάζουμε τον Παρθένο, δεν είναι καλό ζώδιο, ρε παιδιά.
2: Δεν είναι, όχι. Αμα σα λέω εγώ τώρα, παιδιά, δεν μπορώ.
1: Σοπάτε, ρε, που δεν είναι.
2: Έλα τώρα. Όλα λογική και μυαλό. Όλα ακροβατή έτσι, σαν το βαλάτι.
1: Άκου, άκου τι είπε. Κάτσε να πάρω το μάζι και το μακαλιά τηλέφωνο, να σου πω.
0: Και τον οροσκόπο μου.
1: Πάρε και τον οροσκόπο σου ένα τηλέφωνο, Βασίλη.

0: σου ήταν η αίσθηση.
1: Δικές μου νόμιζε.
0: Πάμε πρωινό Τετάρτης. Πάμε πρωινό.
2: Πάμε πρωινό και νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτη. Οι οποίοι Μασούτης γιορτάζουν τα 50 χρόνια. Mr. Grand και Special Selection με ποιοτικές πρωτεσίλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα λοιπόν είμαστε εμείς εδώ. Έτσι θα συνεχίσουμε ως τις 10. Θα σας πάμε αγκαζέ. Αλλά να σας πω και κάτι. Ναι. Ας πάρουμε μια ανάσα, παιδιά. Μια
3: όχι ηρεμία.
4: Τι. Ηρεμία.
3: Καλά, ηρεμία.
1: Α, εντάξει, ηρεμία.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
11: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
12: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
15: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
14: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
16: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
17: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, e-food market, το σούπερ μάρκετ του e-food, σούπερ γρήγορα.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
20: Θεία, ήρθα!
19: Ένας θείος.
21: Α, ήρθες.
19: Καμία αλλαγή.
21: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
19: Και μια μεγάλη ανατροπή.
20: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
21: Και έκανες.
20: Έβαλα προτέρια.
21: Καλά έκανες. Μπράβο.
19: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
21: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
20: Έτσι.
21: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
20: Να εδώ.
21: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
20: Ναι, ναι.
19: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
22: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
23: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
22: Ποιος μίλησε?
23: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
22: Στον δεύτερο.
23: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
22: Τι?
23: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
22: Μπήκα σωστά?
23: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
24: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
22: Όπου θέλω.
24: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
26: Ρυθμός 949.
1: Εγώ θα σας τα πω τώρα, γιατί πριν συμβεί κανένας δεν το σκέφτεται. Τα λέγαμε εδώ και με τα παιδιά. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Όταν όμως τη χρειαστείς, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Πρέπει όμως να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market λοιπόν σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market λοιπόν, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Μπείτε λοιπόν κι εσείς και διαλέξτε αυτό που σας ταιριάζει.
25: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Να ασφαλιστούμε.
27: Ο Πράκτορ θα μας πει τώρα που σηκώνει
28: λοιπόν,
27: το ground.
28: Είναι η ώρα η πολύ δύσκολη, 8:35. Ναι. Με πολλή κίνηση στο Κηφισό, με πολλή κίνηση στην είσοδο της πόλης, ερχόμενοι για να πάτε προς το Κηφισό. Όλοι παραλιακοί, από τον Άλυμο μέχρι να φτάσετε στον Πειραιά είναι υποτιλιαρισμένοι, όπως και προς τα πάνω η Συγκρού, προς το κέντρο η Βασιλή Σοφία, στο κατέβασμα της Μεσογείου και τέλος η Κηφισίας πηγαίνοντας από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι. Μποτιλιάρισμα επίσης βλέπουμε και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό, στον κόμπο της μεταμόρφωσης, αρκετά χιλιόμετρα πριν.
25: Ο καιρός σήμερα.
29: Καλημέρα σας, αγαπητοί επιβάτες. Σας μιλάω ο Αμπεντάγιας του Πλοίου. Από το πρώτο φως της αυγής έχουμε έρθει ουρανό σε όλο το θαλάσσιο τομέα. Έχω ξεκινήσει από Πειραιά με εξαιρετική ορατότητα χωρίς να φώσει στον ορίζοντα. Το βαρομετρικό παραμένει σταθερό και δεν αναμένονται γερικές αναταράξεις στη Ρόταμος. Βοριάδες σας πέντε που φω.
28: Το κλιματιστικό το κλείσατε?
29: Το κλιματιστικό είναι ανοιχτό. Θα ακούμε κυρία. Δεν χρειάζεται να έχετε στη γέφυρα. Ποιος σας άφησε να μπείτε εδώ? Κοίτα έξω. Είναι ανοιχτό το κλιματιστικό. Θα κάνει ρεμέτζες στους 34 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία. Έχουμε λύσει κάμβους. Εσείς δέστε καπέλα. Φορέστε τη αγά και βγείτε έξω. Να κάνετε μπάνιο στην πισίνα. Η κυρία Μαγκύρα θα σας κάνει σόου στην δίσκο.
1: Ναι, βεβαίως.
29: Είστε
1: σε
29: έτοιμοι?
1: Λίγο ξεκινάει.
29: Σε πολύ λίγο τώρα ετοιμάζετε.
30: In a few minutes we will be arriving at the port of Piraeus. Please be ready for disembarkation. Drivers should proceed to the garages.
29: Clear skies of the bow, plenty of sunshine on the horizon and temperature is climbing to around 34 degrees, λέμε.
1: Degrees, eh?
29: Degrees.
1: Μάλιστα, την Κρίζ. 2-10-6-8-35-7-22, μια και είπατε την Κρίζ, έρχεται και η Μαντάμ Μπακύρα. Καλέστε λοιπόν στο 2-10-6-8-35-7-22, θέλετε να παίξετε και ο λογαριασμός θα

0: δίσκου και των επιτυχιών της Κατερίνας Λιόλιου.
1: Ναι.
0: Ήρθαμε για να υποδεχτούμε τη Μαντάμ Μπακίρα. Είναι 8 και 40 και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα έρχεται για να παίξει μαζί σας.
2: Ντάνιον γκρρρ. Ονκέ.
0: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Καλημέρα Μαντάμ Μπακίρα.
0: Good morning.
3: Good morning Κατίνα.
0: Πώς είστε?
3: Good morning Βασίλες. Good morning Alexander the Great. I am great.
1: Bravo.
3: I am great, great. I'm waiting to take
0: vacations.
3: No, I'm waiting for Betty to ask me to make να με κάνει πρόσκληση στο σκάφος. Να πάμε μαζί ένα διήμερο, Betty.
1: Ναι, Μαντάμ Μπακίρα, έχω βάλει να το πλύνουν, να το καθαρίσουν τώρα.
4: Ναι, το σκάφος.
1: Το σκάφος.
4: Πού θα πάτε?
3: I will go to I love Κλέφτικο in Milos.
4: Α, σας αρέσει το Κλέφτικο.
3: Ναι,
4: και εμένα μου αρέσει.
0: Τι ωραία είναι.
4: Και τις μιλήσω και το Κλέφτικο.
3: Περίμενα από τον Γιώργο Λιάγκα να με καλέσει. Ακόμα περιμένω να με πάρει με το φουσκωτό.
4: Γιατί έχετε φιλία.
3: Έχουμε κολλητή φιλία. Δεν με έχει πάρει ποτέ με το φουσκωτό να με πάει μια βόλτα.
4: Α, πώς γίνεται αφού τους
3: δεν ξέρω, παίρνει όλη την Μαρία.
0: Μήπως πόσα άτομα μπορούν να μπουν?
3: Τι λες καλά το φουρκωτό?
0: Ναι,
3: πολλά χωρά και 12 άτομα χωρά. Βέβαια, είναι μεγάλο το φουρκωτό του Γιώργου.
4: Μεγάλη είναι και η καρδιά σας, είπαμε το τηλέφωνο 2-10-68-35-7-22. Πρέπει να καλέσετε τώρα για να παίξετε.
3: Να καλείτε.
0: Για να παίξετε και να κερδίσετε τι?
4: Σήμερα παίζουμε για δύο πίτσα φαν Bianca Alforno 10 τεμαχίων. Ο νικητής θα κερδίσει δύο πίτσες φαν. Να ξέρετε ότι υπάρχει κατάστημα καινούριο έτσι στη Λεωφόρο Κύπρου 87 στην Αργυρούπολη από την πίτσα φαν.
3: Α, κοντά μου είναι από εκεί που μένω.
4: Γι' αυτό
3: πάω.
4: Το λέω. Και μπορείτε να φάτε φυσικά τις πίτσες πριν με δημιουργίες να... του Δημήτρη Καρμούτσου.
3: Και να πάω. Α, δεν το ξέρω αυτό. Πολύ
4: καλό.
3: Να βάλω μια υπενθύμηση στους ακροατές. Ότι από Δευτέρα θα φέρω πολύ μεγάλο δώρο.
4: Ναι.
3: Πολύ μεγάλο δώρο.
0: Α, ναι.
3: Θα γίνει μεγάλος γαμός, σας λέω τώρα.
4: Σοβαρά.
3: Να ετοιμαστούν, εντάξει, να κουνήσουν μαχαίρια. Γιατί επειδή το δώρο θα είναι μεγάλο, θα βάζω πιο δύσκολα τραγούδια.
4: Σωστό. Θα βάζετε δύσκολα.
0: Το ξέχασα
3: τώρα,
0: το
3: όμως μύτη, βάλε, βάλε ένα τραγούδι που το αγαπώ πάρα πολύ. Βάλε καταρχάς το intro. Nailed it. On the line. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας. Τι
3: κάνετε? Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε?
5: Καλά, καλά. Εδώ πέρα αυτά τα παιδιά σχολείο και πάμε προς το σπίτι λίγο.
0: Ωραία.
3: Α, τι θα κάνεις σπίτι, θα μαγειρέψεις?
5: Όχι. Θα κάνω λίγες δουλίτσες. Είμαι έγκυος πάλι στο παιδάκι μου, οπότε θα κάτω στο
3: παιδάκι. Τι ωραία. Πόσο μηνών είσαι?
0: Με το καλό.
5: Τώρα θα μπω στον 8ο.
3: Πώς κοντεύεις?
5: Ναι.
4: Πώς σε λένε, αγαπημένη?
5: Δέσποινα λέγομαι.
4: Η Δέσποινα.
3: Με το καλό.
4: Ένα
3: παιδί έχεις ήδη?
5: Όχι, δύο. Έχω πάει για τρίτο.
3: Άντε, κορίτσι μου, πρέλα μου με το καλό. Τα άλλα δύο πόσο χρόνο είναι?
5: Είναι 2,5 και 5.
0: Καλή δύναμη.
3: 2,5 και 5.
0: Βάστα, βάστα.
3: Άρα θα βγει αυγουστιάτικο.
5: Αυγουστιάτικο φεγγάρι.
3: Λιοντάρι θα σου βγει. Μπράβο, κορίτσι μου. Αγόρι είναι κορίτσι.
5: Αγοράκι.
3: Εντάξει, κοπέλα μου, με το καλό όλα καλά να πάνε.
4: Σούπερ.
3: Λοιπόν, εγώ τώρα θα το πω και θα το βρεις, είμαι σίγουρη. Εντάξει. Πάμε.
5: Μην
3: το λέει, μην αγχώνεσαι.
4: Θα το βρεις με τη μία.
3: Και από εβδομάδα που θα έχω μεγαλύτερη δωράδα να ξαναπάρεις.
5: Εντάξει. Εννοείται, εννοείται.
3: Λοιπόν, so I draw a red line to everything. I erase a love that had taken the world the wrong turn. Since you want it, let this be our big moment. Έλα ρε Δέσποινα, εύκολο είναι. So I draw a red line.
4: Έλα, σε βοήθησε πάρα πολύ.
5: Α, τραβάω κόκκινη γραμμή.
3: Έλα ρε Δέσποινα.
5: Είναι και το αγαπημένο μου.
4: Είναι και το αγαπημένο σπέτης.
0: Αμάνε ρε Δέσποινα τώρα.
3: Είσαι και εσύ από τα κοδόνια δράμας.
5: Χωρίστε
0: δράμας.
3: Χωρίστε.

0: Μπέτη. Μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή.
1: Τι ευχάριστος τύπος, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Δέσποινα, είσαι υπέροχη, σε ευχαριστούμε.
0: Δέσποινα, και με το καλό να πάνε όλα καλά με ένα πόνο. Φαντάζομαι ότι ξέρεις ότι το τρίτο θα βγει πριν το καταλάβεις. Το δεύτερο δεν βγήκε πιο εύκολα από το πρώτο.
3: Και πριν το καταλάβω, το τρίτο δεν το προλάβω.
0: Γι' αυτό το λέω κι εγώ. Το τρίτο το πρόλαβες, δεν πρόλαβες.
3: Τρέξε. Να συνεχίσετε έτσι με τρέλα, είστε υπέροχοι όλοι.
0: Καλή συνέχεια. Από εβδομάδα ξαναπάρε γιατί έχουμε δωράρα.
1: Έχει λόγο που στο λέει, έχει λόγο. Τα φιλιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μαντάμ. Καταπληκτική σήμερα. Καταπληκτική σήμερα.

0: είχε πει και ο Θεός αυτός ο έρμος. Τι λέει είχε πει. Ξέρω και εγώ τι λέει.
1: Είχε πει το happy birthday στην Ashley. Το happy birthday στην Ashley. Λοιπόν, συνελήφθη η Ashley.
0: Τι είναι η Ashley κατά
1: θα σας πω, η κυρία αυτή, 27χρονη γυναίκα, συνελήφθη γιατί έχει γενέθλια 11 φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο.
2: Και γιατί συνελήφθη.
1: Πήγαινε σε εστιατόρια λοιπόν.
0: Καταπληκτικό.
1: Και έλεγε ότι έχω γενέθλια.
0: Για να τη κεράσουν το γεύμα.
1: Και να τη κεράσουν το γεύμα και διάφορα πράγματα.
0: Μοναχιά.
1: Μοναχιά. Μέχρι.
2: Α μίτσι το κέρναγαν.
1: Γιατί
2: να συλλάβουν τη γυναίκα.
1: Δεν τη συνέλαβαν. Απλά πήγαινε και τη κάνανε τα γενέθλια. Πήγαινε στο δίπλα, ξαναπήγαινε μετά από ένα μήνα. Κάποια στιγμή έρχεται ένα σερβιτόρο και τη λέει: πώς γίνεται, κυρία Ashley, να έχετε γίνει 29, 30 και 31 ετών μέσα σε ένα καλοκαίρι?
0: Τα πήγε όλα μαζί. Τα προηγούμενα 3 χρόνια δεν τα γιόρταζα. Και πρέπει να τα γιορτάσει τώρα.
1: Γερνάω συναισθηματικά.
0: Είναι από του ανθρώπου που πολύ του λυπάμαι. Τη μοναχή.
1: Παιδιά, είναι μια χαρά μα δείτε τη φωτογραφία τη.
2: Για να τη δω.
1: Τα ντουζένια τη είναι.
2: Αυτά είναι για να φάει ή για να τη λένε χρόνια πολλά και να την αγαπάνε.
1: Δεν ξέρω. Θα σου τη δείξω σε λίγο. Λέει, και τελικά έγινε έρευνα, συνελήφθη από την αστυνομία και τι είχε κερδίσει. Λοιπόν, είχε κερδίσει 11 ξεχωριστά γενέθλια. Εντάξει, πάει αυτό. 47 δωρεάν επιδόρπια. 22 ποτά. 9 εξεργερωμένα κουπόνια γενεθλίων και. Το αποκορύφωμα. Ένα εστιατόριο μέσα, μέσα σε μία εβδομάδα τη τραγούδισε 2 φορές το happy birthday.
0: Καλά, αυτοί οι βλάκες δεν το είχαμε καταλάβει. Το ίδιο εστιατόριο που ήτανε.
2: Θέλετε να την πάρουμε ένα τηλέφωνο να της πούμε χρόνια πολλά.
0: Η Ashley κούκλα, την είδες.
1: Πόσο κούκλα είναι.
2: Πήγαινε φαίνεται για τον τζάμπα φαΐ και το επιδόρπιο.
0: Έτσι, για τον τζάμπα φαΐ πήγαινε και το επιδόρπιο. Δεν θα είχε να φάει φαίνεται. Δεν θα είχε λεφτά να βγει. Είναι νέα, είναι ωραία. Σου λέει, κοίτα να δεις τώρα τι θα σκέφτηκε η Ashley. Σου λέει, θα βγω. Εν θα με ταΐζουν τζάμπα, θα φάω, θα πιω, θα περάσω καλά. Γενέθλια εγώ, μόνη είμαι. Μπορεί να βρω και κανένα γκόμενο. Γιατί τραβάς και την προσοχή. Με το happy birthday γίνεται όλος να δει ποιος γιορτάζει. Τι βλέπει μόνη ένας γκόμενος. Σου λέει, μπορεί να βρω και γκόμενο.
2: Αμέ.
0: Κατάλαβες.
2: Οπότε πείτε μου χρόνια πολλά.
0: Μέρας πάρα πολλά τριγώνια. Οπότε πείτε μου χρόνια. Και να σου πω γιατί. Τι είναι, ρε, ένα χρόνο πολλά. Σήμερα έχουμε 300.
2: Είναι 300 ευρώ μετρητά και είναι από το ραντάρ μας που ψάχνει σήμερα κάποιον ή κάποια γεννημένο γεννημένη μεταξύ 15 και 25 οποιοδήποτε μήνα. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει κάνει 2 γάμους με διαφορετικό πρόσωπο. Ναι, έχει παντρευτεί 2 φορές άλλον άνθρωπο. Εντάξει.
1: Όχι τον ίδιο.
0: Να σου πω κάτι, πιο σπάνιο θα ήταν να ζητούσαμε το ίδιο.

0: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
1: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
4: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
9: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
8: Τηλέφωνο 2610-640-657.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Στάνταρ καθαρά.
10: Φροντίδα που της αξίζει, το Uniburn After Sun. Το Uniburn After Sun δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Αυτά.
11: Είναι πάρα πολύ ωραίο και έκανα νοήματα στην Πέμπτη. Ναι. Ότι το πήρα, το έχω πάρει αυτό.
12: Και λέει ότι είναι πολύ ωραίο. Και τη λέω, μα δεν έχει καλή.

0: Κατάλαβες, δεν είναι πόντια.
1: Και τώρα το πεσκάκι.
0: Προλαμβάνει.
1: Έρχονται οι καμένοι πίτες.
0: Λοιπόν, πάμε διαλυματά και επιστρέφουμε.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές.

0: που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
0: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχησε στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom.
6: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερα της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη, στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζητάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιώς 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο.

0: WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπαρμπικιού. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Και 6 πρώτα λεπτά μαζί θα πάμε ως τις 10 κούτσια κούτσια παρεούλα. Αγκαζέ, θα σας βάλουμε στη δουλίτσα σας και μετά εμείς θα φύγουμε. Και ξέρετε πώς θα φύγουμε?
7: Πώς?
6: Με Σίτζετς. Γιατί με τη Σίτζετς φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από ραφίνα για τις Κυκλάδες με ταχύπλο της Σίτζετς. Και έχει 24:50 για άνδρο σε μια ώρα, 33:70 για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο και πάρω γρήγορα. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι αυτά τα δύο εισιτήρια πήγαινε, έλα,
7: ναι.
6: Πού θα τα δώσουμε?
8: Στη Λέσχη. Θα δώσουμε από το καβεντάνιο του ταχύπλου Σίτζετς στο Λέσχη. Καλύτερο ποιητή της ημέρας.
7: Σήμερα, με, ποιος, συγγνώμη, με ποια λέξη θα δώσουμε, καπετάνιε?
8: Σήμερα λοιπόν θα γράψετε ένα ποίημα και θα βάλετε μέσα ένα ζώδιο. Είτε αγαπημένο σας είτε χειρότερό σας, εσείς επιλέγετε.
6: Το χειρότερο να βάλουμε.
8: Το χειρότερο.
6: Αυτό που είχαμε και στο Γιαπές. Το χειρότερο ζώδιο για σας.
7: Φτιάξτε
6: το ποίημα. Είναι Λέων, είναι Τοξότης, είναι Παρθένος, είναι Υδροχός, ναι. Είναι Δίδυμος, είναι ό,τι Σκορπιός. Ό,τι κι αν είναι, βάλτε το εσείς το ποίημα, ο καθένας το δικό του χειρότερο. Φτιάξτε ένα ποίημα και θα κερδίσετε διπλό εισιτήριο με Σίτζετς. Πήγαινε, έλα σε όποιο προορισμό θέλετε εσείς στο Αιγαίο.
7: Μας βλέπει το κορίτσι τόση ώρα εδώ πέρα, γιατί ναι. Κρατάει ένα στοιχείο, δεν το πήρατε χαμπάρι.
6: Δώστε μου εκεί, γιατί εγώ δεν είμαι.
7: Δεν το πήρατε χαμπάρι.
6: Έχουμε απρόσμενο επισκέπτη.
7: Μας πήραν λοιπόν σήμερα το τρίτο στοιχείο οι Ερυφίλοι.
6: Πείτε έχουμε, τα δύο στοιχεία που
7: έχουμε.
6: Έχουμε
7: το πρώτο, μία εικόνα
6: της Παναγίας.
7: Σουμελά.
6: Ναι, δεν ξέρω αν έχει να κάνει η Σουμελά ή η Παναγία.
9: Ό,τι ήταν, θα πει.
6: Ένα λουκάνικο διπλό από τη λίμνη Πνευστήρα. Τόσο μετά συγχωρήσεως.
9: Παιδιά,
6: ένα μεγάλο ήταν.
9: Και τι? Το τρίτο στοιχείο είναι ένα
7: αλυσίδα.
9: Κολλιέ.
7: Αλυσίδα.
9: Μισοφέγγαρο. Με ένα μισοφέγγαρο. Κάτι είναι αυτό.
7: Ξέρεις τι είναι αυτό?
6: Τι είναι αυτό?
9: Αντρικό είναι.
7: Φεγγάρι.
9: Φεγγάρι είναι.
6: Οχ, Θοδωρίδουλες να έρθει.
7: Μέσα για να το μυρίσω. Τι μυρίζει, αντρικό όνομα?
9: Μυρίζει άντρικο.
7: Λοιπόν,
9: μυρίζει,
7: βοηθήστε μας, ποιος είναι ο απρόσμενος επισκέπτης?
9: Αυτό είναι το κολλιέ,

0: Dr. Betty.
1: Έλα, το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα.
2: Για πού πάμε,
1: για να δούμε. Λοιπόν, επειδή θα έχει ζέστη όπου και να πάτε, και ναι, στα νησιά να πάτε θα έχει ζέστη, και στην Αθήνα έχει ζέστη, εγώ θα σας πω πώς θα απολαύσετε περισσότερο το σεξ όταν κάνει ζέστη.
2: Και πολύ
1: διότι
2: χρήσιμο.
1: Γιατί ανεβαίνει και η λίμπιντος, έτσι. Πάρα το καλοκαίρι πάντα η λίμπιντος είναι.
3: Και το
1: πιο...
3: λέγαμε την προηγούμενη φορά ότι με τη ζέστη,
2: με τη ζέστη
3: δεν μπορούσαμε.
2: Σωστά.
1: Το πιο απλό καταρχάς.
3: Μπράβο,
1: πρέπει
3: Dr.
1: να φτιάξετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό.
3: Ωραία.
1: Φτιάξτε λοιπόν τη θερμοκρασία.
3: Ποια είναι η ιδανική, πιστεύετε?
1: 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Ωραία.
1: Να μην κρυώνεις.
3: Συμφωνούμε.
2: Εκεί
1: να
2: είμαστε.
1: Έχει μια ωραία δροσιά.
3: Ναι.
1: Το 23 θεωρώ ότι είναι η top θερμοκρασία.
2: Σημειώνω.
1: Κάντε μαζί ντους. Είναι μια δροσερή εναλλακτική.
2: Ναι.
1: Και δεν χρειάζεται και εξήγηση. Και θα δροσιστείτε και θα απολαύσετε.
3: Ναι.
1: Να μην γλιστρήσετε, προσέξτε μόνο. Έτσι.
2: Ναι.
1: Γιατί γλιστράζετε την μπανιέρα.
2: Δεν υπάρχει.
1: Να χωράτε, να φροντίσετε, μη στριμοκολιαστείτε και αρχίσετε τα συκτηρίσματα μετά και πείτε με Dr. Betty, φταίς εσύ.
3: Ναι.
1: Να υπάρχει μια άνεση.
3: Ωραία.
1: Να υπάρχει κάπου να κρατηθείτε. Μην πάτε να πέσετε. Αλλιώ.
3: Καταλαβαίνετε τι λέει η Dr. τώρα.
1: Το πιο φθηνό ερωτικό βοήθημα, ποιο πιστεύετε ότι είναι, που το έχουμε όλοι σπίτι?
3: Το νερό.
2: Το περίμενε. Το baby, το baby. Α, για τη ζέστη.
1: Τα παγάκια, παιδιά.
3: Τα παγάκια.
1: Τα οποία είναι
3: ερωτικό βοήθημα, τα παγάκια. Πού να τα βάλω τα παγάκια?
1: Γιατί η εναλλαγή τη θερμοκρασία πάνω στο σώμα, θα σου έλεγα τώρα που να τα βάλει τα παγάκια.
3: Αλλά πού να τα βάλω τα παγάκια?
2: Στη μασχάλη.
1: Στο στέρνο του θα τα βάλει. Τα παγάκια και θα τα πα προ τα κάτω.
2: Θα γλιστρήσουν αυτά.
1: Μετά δεν θα γίνει κάτι τέτοιο.
3: Θα παγώσει τέτοιο μα όμω.
1: Δεν θα το φτάσει ω εκεί κάτω.
3: Πού να το φτάσει τώρα, φαλό.
2: Θα έρθει το κατάλληλο χέρι και θα το τοποθετήσει παρακάτω.
3: Παρακάτω θα παγώσει το τέτοιο μα, λοιπόν.
2: Σε
3: ενημερώνω.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή θα μα ξενερώσει πριν αρχίσουμε ακόμα.
3: Περιμένετε, ρε παιδί.
2: Να δροσιστούμε είναι το θέμα τώρα.
3: Εντάξει, να δροσιστούμε, όχι να γίνουμε κασάτι.
1: Δεν θα ρίξει κούκλα μου.
2: Έχει μια τριχύλα ωραία.
1: Μια τεράστια παγό τέτοια.
3: Ωραία, παγάκι, παγάκι.
1: Ένα παγάκι πάρε και
2: κρατήσω λίγο. Κρατήσω.
1: Παγάκι. Λοιπόν, και αν ωστόσο όλα τα άλλα αποτύχουν, αφαιθείτε στην ερωτική πράξη. Αγκαλιαστείτε σφιχτά και δώστε τα όλα και ασυδρώσετε. Μετά θα μπείτε στο μπάνιο να ξεπληθείτε.
3: Δηλαδή, αν δεν σε πιάσει το ντουζ, αν δεν σε πιάσει το κονδύλιο,
1: αν δεν σε πιάσει το παγάκι. Ναι, ρε φίλε. Ήδρωσε εκεί και τελείωνε. Καλύτερα να ιδρώνεις με το σεξ παρά σκάβοντας την τελική.
2: Θες και δροσιά.
1: Για φαντάσου να σκαβες, να μαζεύες τίποτα.
0: Στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Λοιπόν, 300 ευρώ μετρητά δίνουμε σήμερα, παιδιά. Συγκεντρωθείτε.
2: Ναι.
1: Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που είναι γεννημένη μεταξύ 15 και 25 οποιοδήποτε μήνα. Πρέπει αυτός ή κάποια ή ο κάποιος να έχει κάνει 2 γάμους με διαφορετικό εννοείται πρόσωπο. Και να διδάσκει κάποιο μουσικό όργανο σε οδείο. Άρα ψάχνουμε δάσκαλο μουσικής που διδάσκει σε ένα οδείο. Έχει κάνει 2 γάμους και είναι γεννημένος ή γεννημένη μεταξύ 15 και 25 του μήνα. Δεν ψάχνουμε εδώ και κάτι τόσο σπάνιο. 2-10-68-35-7-22 αν είστε αυτός ή αυτή. 300 ευρώ μετρητά σας περιμένουν και έχετε 5 λεπτά προθεσμία να καλέσετε.

0: ήρθε το ραντάρ.
1: Μα δεν παίζουν μουσικά όργανα.
2: Κι όμως το ραντάρ ήρθε, αλλά δεν βρήκε νικητή, ρε παιδιά. Αλλά αύριο 450 ευρώ μετρητά θα δώσουμε.
3: Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
0: Και σήμερα θα δώσουμε εισιτήρια στη Jets, παιδιά. Γι' αυτό
2: ναι,
0: γράψτε ποίημα.
2: Γράψτε λοιπόν ένα ποίημα και θέλουμε να έχει μέσα τη λέξη, την, που, το ζώδιο που εσείς μισείτε.
1: Ναι.
2: Όποιο κι αν είναι αυτό. Ο καθένας έχει το δικό του. Βάλτε το λοιπόν μέσα στο σε ένα ποίημα. Δίδυμος είναι, ζυγός είναι, υδροχός είναι, λιοντάρι είναι, σκορπιός, χιουμοριστικό. Βάλτε το σε ένα ποίημα και καλέστε μας εδώ για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο. Γενέλα με τη C-Jet σε όποιο προορισμό θέλετε.
1: Να σας πω δωράρα κάτι. Ναι. Επειδή δίνουμε δωράρα, ναι, λοιπόν, εάν δεν γελάσουμε.
0: Όχι, ρε, θα γελάσουμε.
1: Δεν θα πάρει. Δεν το δίνουμε.
0: Μην μου πεις αυτό το δωράρα.
4: Αυτό μπορείτε να σταματήσετε να μιλάω. Σου πω το όνομα.
1: Σκορπιός.
4: Όχι, δεν το κάνω. Χαίρετε.

0: θα σας πάμε.
1: Η ασφάλεια στα πρωινά σας, η ασφάλεια.
0: Μπράβο, για ασφάλειες δεν λέγαμε πριν.
1: Ναι,
0: ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι, γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι κάτι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεσαι να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθούν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστευόμαστε ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πιο απλή. Πού πάμε τώρα?
2: Πάμε σε διαφημισούμες,
0: ναι,
2: και επιστρέφουμε. Ο. Κίνηση καιρό, λέσχη. Ετοιμαστείτε, γράψτε ποίημα, σας λέω, με το ζώδιο που μισείτε. Η λέξη λοιπόν θα έχει μέσα το ζώδιο το δικό σας που συχαίνεστε, που δεν γουστάρετε με τίποτα. Δώστε το όλο.
3: Μπαμπά, τι είναι δική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και νομική προστασία.
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και απαλλαγή.
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
14: Σωστά.
15: Πάμε σούπερ μαρκέτ.
13: Ναι.
16: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
13: Happy Mastercard Day!
17: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
18: Τώρα. Ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την νέα Άοσμι κρέμα τσερότο.
14: Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
17: Άοσμη, εντομοαποθητική κρέμα Τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα Τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
20: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
21: Ρυθμός 949.
22: Άκου τώρα να δεις, καλέ, ξέρατε ότι ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα.
23: Έλα ρε.
22: Σε 1,5 λεπτό.
23: Όχι, όχι.
22: Λοιπόν, να μην είναι το δικό σας αίμα, λέω εγώ. Εσείς κλασικά repel spray, παιδιά. Γιατί το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο και για βρέφη και για παιδιά και για ενήλικες. Repel spray, λοιπόν, από τη Unipharma και τελειώσατε, γλιτώσατε.
20: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
23: Πετάω με τον δρόμο.
22: Μπράβο, Πράκτορ, μπράβο.
23: Πράκτορ, γιατί όμως.
22: Γιατί.
23: Θα μας πει κάποιος για ποιο λόγο έχει τόσο πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή σε όλο το ποτάμι κατεβαίνοντας από την Κηφισιά μέχρι κάτω τον Πειραιά.
22: Πηγαίνουν για μπάνιο.
24: Πηγαίνουν για μπάνιο.
23: Όντως τώρα τετραπιάτικο.
24: Αυτοί που δεν έχουν δουλειά, λέω.
23: Κάτι θα έχει γίνει.
22: Κάτι έχει γίνει. Ας μας στείλουν στο 6937-949-949 αν έχει γίνει κάτι στον Κηφισό.
23: Όλο το καθοδικό ρεύμα του Κηφισού μέχρι το Δέλτα Φαλήρου είναι υποτηλιαρισμένο. Αυτά τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Συνεχίζουμε.
20: Ο καιρός σήμερα.
25: Καλημέρα από την Κυπηρότη. Σας μιλάω από τα νιά του πλοίου. Έχετε μπει, έχετε επιβιβαστεί, έχουν κλείσει οι μπουκαβόρτες και τώρα το ταξίδι ξεκινάει. Με ελαττικό ουρανό ή όλους πάμε, πάρα πολύ ζέστη, 5 μποφόρ, οπότε θα πάμε λαδιά, θα φτάσουμε στον προορισμό μας. Υπάρχει ένας επιβάτης αυτή τη στιγμή ο οποίος έχει έρθει και χτυπάει έξω από τη γέφυρα, να έρθει κάποιος να τον πάρει. Δεν ξέρω τι θέλει. Τι θέλετε, κύριε? Ένα λεπτό, να ανοίξουμε τα... Τι θέλετε?
23: Το κινητό.
24: Ζαλίζομαι, δεν μπορώ.
25: Γιατί ζαλίζεστε?
24: Δεν ξέρω, έχω τάση προς έμετο.
25: Και χτυπάτε τη γέφυρα για να
24: ρωτάτε. Δώστε μου κάτι.
25: Μα γιατί να σας δώσω εγώ, με το καπετάνιο.
23: Μας έχεις πάει στα νεύρα με το κινητό της, η κυρία.
25: Εντάξει, λοιπόν, μην τσακώνεστε, απολαύστε το ταξίδι. Θα έχει πάρα πολύ ζεστή σήμερα.
24: Άμα κοιτάω μπροστά, μήπως δεν ζαλίζομαι, άμα κοιτάω μπροστά.
25: Άμα κοιτάτε μπροστά, δεν θα ζαλίζεστε.
23: Ήρθε η ώρα για να παίξουμε τη λέξη των καμένων ποιητών, παιδιά. Τώρα είναι η στιγμή.
22: 2-10-68-35-7-22. Όσοι θέλετε να κερδίσετε δύο εισιτήρια της C-Jets Allere Tour, έτσι πήγαινε, έλα. Εσείς με το φίλο σας, τη φίλη σας, σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου, τώρα είναι η ώρα να καλέσετε, να βγείτε στη λέσχη, να απαγγείλετε το ποίημα με τη λέξη μέσα, με το ζώδιο που εσείς δεν αντέχετε με τίποτα.

0: όποιος εγκρίνει να βγει να μας το πει. Άνοιξε τις πύλες, Φορτούνη.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
2: Καλημέρα σας. Με το καλό τους
0: παιδιά. Καλημέρα.
3: Ναι.
0: Δεν θέλουν με το καλό, θέλουν. Καλημέρα.
2: Βούρδουλα θέλουν.
3: Εμπρός.
0: Γεια σας.
3: Εμπρός.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ, κυρία μου?
4: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, έχετε γράψει ποίημα με ποιο ζώδιο, παρακαλώ, μέσα?
4: Με τον Λέον.
0: Α, γιατί τι σας φύδεξε ο Λέον, κυρία λιοντάρι. Κατερίνα μου? Είμαι λιοντάρι εγώ.
4: Το ξέρω, αλλά.
0: Τα γόρια λιοντάρια έχετε δίκιο, είναι λίγο ζαμανφού.
3: Είναι κακά.
0: Δώστε το, δώστε το, κυρία Κατερίνα, με φόρα και μίσο.
4: Θα το δώσω. Στέκεται πάντα στον καθρέφτη, πολύ ωραιοπαθής, και κοιτάζει το είδωλό του σαν γνήσιος εγωιστής. Δεν τον νοιάζει κανενός συγγνώμη, είναι τόσο κοινικός, αφού στο δικό του σύμπαν είναι αυτός ο βασιλικός.
3: Μάλιστα. Δίκιο έχει.
4: Είναι ο απόλυτος ηγέτης, της παρέας ο αρχηγός. Η δική του η αλήθεια είναι νόμος και δώρο του πολιτισμού. Δεν μου βγαίνει το τελευταίο.
0: Είναι φανταστικό το ότι δεν έβγαινε. Είναι πολύ ωραίο. Και είμαστε. Λιοντάρι.
3: Αυτό ήταν το αστείο.
2: Ναι, αυτό ήταν αστείο, ας πούμε.
0: Μπράβο, κυρία Κατερίνα. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Μπήκατε δυναμικά. Θέλω να προσπαθήσετε λίγο παραπάνω να γίνει πιο χιουμοριστικό την επόμενη φορά.
3: Εντάξει.
0: Πολύ καλή προσπάθεια.
3: Τι ωραίο.
0: Έγινε, καλημέρα. Πάμε στο δεύτερο ακροατή. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Γεια.
0: Γεια. Ποιο είναι?
2: Τέλειο.
5: Ο Δημήτρης.
0: Έλα, Δημήτρη, τι γίνεται, ε?
5: Καλά, ρε παιδιά, μ' ακούω επιστροφή, ήταν στο κανένα ράδιο.
0: Τι?
5: Μ' ακούω επιστροφή.
0: Και εμείς ακούμε επιστροφή.
3: Λοιπόν,
0: χαμήλωσε το ραδιόφωνο.
5: Δεν έχω ραδιόφωνο, σε ακούω μόνο ακουστικά.
3: Λοιπόν, κλείσε τα. Βγάλε τα ακουστικά, τι να σου πω.
0: Όχι, δεν τώρα καλά ακούγεται σε εμάς. Από εδώ ακούγεται καλά.
3: Αυτός ακούει την επιστροφή του. Πάμε.
0: Α, μήπως το βάλεις από το ηχείο του κινητού.
5: Α, είχα κάνει λάθος.
0: Ναι, είδες. Λοιπόν, τι ζώδιο έκανες εσύ, Δημήτρη?
5: Εγώ έκανα ένα στο διεθνέ και ένα στο κινέζικο.
0: Α, για πες.
5: Πάλι με επιστροφή να βγω γράμματα.
0: Από εμά είσαι. Εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα το δώσει.
5: Το φάσμα μου περιζεύει.
0: Εντάξει, πάλα.
5: Το δίνω. Λοιπόν.
0: Πάμε.
5: Σηκώθηκα πουρνό-πουρνό να αρμέξω τα γελάδια. Μα εσύ όμω με άρπαξε και μου έκανε παζάρια. Κάτσε εδώ να λεβέντι μου, μου έλεγε στα σεντόνια. Να γίνουν παρανάλωμα κι άφησα τα αλόνια. Κάτσε μόρια κόρταγι, τρεβάτι ζώδιο, τάφτος. Έχω όμως και τα πρόβατα που σ' αλλαγά ο μαύρος. Και τελικά με έπεισες. Με τούμπαρες ρουφιάνα. Θα φταίει στο κινέζικο, θα είσαι Ιγουάνα.
0: Καλό! Πολύ ωραίο! Πολύ καλό! Μπράβο, Δημήτρη! Πολύ καλή προσπάθεια. Τον σημειώνουμε. Μείνε στη γραμμή, Δημήτρη. Πάμε στον επόμενο. Good morning.
3: Hello.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Yeah. Σας ποια είστε, παρακαλώ?
4: Είμαι η Στέλλα.
0: Η Στέλλα μας. Στέλλα, κούκλα μου, εσύ τι ζώδιο έγραψες?
4: Εγώ έγραψα για το δίδυμο.
0: Έλα, δώσ' το.
3: Αλίμονο.
4: Λοιπόν, ήμουν κοπέλα τίθαση και στους άντρες είχα έντονη επίδραση. Όπου βρισκόμουν γινόταν σεισμός και ο πέδαρος ερχόταν σκυφτός. Άλλαξαν όλα με τον Μίτσο που δεν κατάφερα να τον ερίξω. Να τα μάτια, να τα νάζια, παρακάλαγα στα κάμπια. Μα ο Μίτσος ήταν δίδυμος και για τα νεύρα μου έντονος κίνδυνος. Όλο μπρος και όλο πίσω ήμουν έτοιμη να τον χτίσω. Τρεις μήνες μετά από πολύ μπλα μπλα, σήκωσα τα χέρια μου ψηλά. Ώσπου τον είδα με τον Νίκο να τον επέμβει από πίσω.
0: Παρακολουθούσε. Στέλλα, τι ήταν αυτό που μας είπες τώρα, δίδυμος?
3: Διπλό.
0: Διπλό το ταμπλό. Διπλό το ταμπλό. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία προσπάθεια εκεί, Στέλλα. Για πάμε στον επόμενο ποιητή. Δεν μας συνεπήρε, δεν μας συνεπήρε. Καλημέρα.
6: Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε. Πώς ονομάζεστε?
6: Νίκη ονομάζομαι.
0: Νίκη. Νίκη, το έχεις?
3: Με τη Νίκη.
6: Νομίζω.
0: Για δώστο.
6: Έχω γράψει για τον εγώ καιρό.
0: Για τον εγώ καιρό. Πολύ ωραία. Δώστο.
6: Ο εγώ καιρό ξύπνησε πρωί με πρόγραμμα για όλη τη ζωή. Έχει λίστα, είχε στόχους, είχε πλάνο. Μέχρι για το πότε θα κάνει μπάνιο. Στις 8 φορές, στις 8 καφές, στις 9 δουλειά, στις 10 θα κατακτήσω τα βουνά. Μα στις 10 και μισή τη συμφορά τον πήρε ο ύπνος στον καναπέ αγκαλιά. Ξύπνησε και είπε: δεν πειράζει αυτό, θα το βάλω στο πρόγραμμα το αυριανό. Και έτσι οργάνωσε με τόση επιμονή ακόμα και την αναβλητικότητα τη ζωή. Αν δεις εγώ καιρό να τρέχει βιαστικά, μάλλον κυνηγάει τα όνειρά του σοβαρά.
7: Ωραίο είναι.
6: Να τον δεις να γελάει σαν μικρό παιδί, κρύβει... Αν, σαν παιδί, συγγνώμη.
0: Δεν
6: να γελάει σαν παιδί μικρό, κρύβει μέσα του ένα κατσικάκι τρελό.
0: Μάλιστα.
2: Αχ, το κατσικάκι.
0: Πολύ καλή προσπάθεια.
2: Ναι,
0: ολόσωστα τα είπε για τον εγώ καιρο, απλά δεν γελάσαμε. Δυστυχώς δεν γελάσαμε.
2: Ήταν όμως μία σωστή εγώ καιρο.
0: Ολόσωστη περιγραφή του εγώ καιρο, γιατί ο εγώ καιρο αυτό είναι. Βάζει στόχους και τους πετυχαίνει. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Ποιο είναι ο Δημήτρης?
8: Ο Δημήτρης Καιρό, έχουμε να τα πούμε.
0: Άρεσε, Δημήτρη, για δώσε λίγο πόνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
8: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι για χθες ήταν πολύ δυνατό, αλλά είναι χαμόστρα πια.
0: Μη δεσαι, είναι και το δώρο μεγάλο, είναι και λες και δυνατή, τι να κάνουμε.
2: Για πες το μα, Δημήτρη.
8: Λοιπόν, γεννήθηκα τότες παλιά, σε χωριό εξωτικό. Με φτύριο δεν υπήρχε, οπότε η γέννα έγινε με τρόπο χειρονακτικό. Μήνας Απρίλης, κοντά στα ξημερώματα. Οι πανθέλινες βασίλευες στον ουρανό και είχαν ευθυγραμμιστεί τα αστερώματα. Ήρθε μια η Μαριγό και φώναζε δυνατά: «Ωχ, Παναγία μου, γιατί μας βρήκε τούτο το κακό?» Βλέπεις, ο μήνας δήλωνε πως η μάνα μου θα βγάλει παιδί με ζώδιο κρυό. Πιάνει με στην ανησυχία της και ανοίγει το τσαντικό και βγάζει από μέσα τον αστρολόγο, έγκυρο περιοδικό. Τυράει, ξανατυράει και τα είναι ήδη. Η ώρα είναι 4, με οροσκόπο Παρθένο θα βγει το παιδί. Βαγγελίτσα μου, της λέει της μάνας μου, μήπως, λέω μήπως, να κάνεις υπομονή. Γιατί αν γίνει τώρα το παιδί με τέτοιο ζώδιο, θα προκαλέσει τους γύρω του πανικό, αλλά και ίσως ειδονή.
0: Πολύ καλό,
2: το
0: πολύ καλό, μαμή, Δημήτρη.
2: Το είπε η
0: μαμή. Αλλά δεν είχε τη ρέντα που είχε άλλες φορές.
3: Ναι. Πιο σύντομος.
0: Ναι. Δεν πειράζει, το είπε κιόλας. Είχε χτες ένα καλό. Ναι, εντάξει, okay. Κάθε μέρα δεν
3: είναι.
0: Και...
3: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάντως.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
9: Το άρχισε ο Αντεστορέας ή έχεις γεια που κάνω
6: πάνω.
0: Καλημέρα
9: σας.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς λέγεστε?
6: Δέσποινα.
0: Η Δέσποινα.
3: Είσαι τελευταία σήμερα, για να
0: δούμε. Για πάμε.
6: Μπορεί να είμαι τελευταία ή καλύτερη. Ξέρω,
0: για να δούμε, μακάρι, για να δούμε. Μακάρι, γιατί δεν έχουμε ανταγριαστεί μέχρι ώρες.
6: Έφυγα με έναν λέοντα να πάω ταξιδάκι. Το δρόμο όμως ξεκίνησε από την αρχή καμάκι. Ήρθε μετά και ο ζυγός. Μεγάλη εμπειρία. Πού να ξέρα ότι και αυτό στράβαγε άλλη πορεία. Τέλος έκλεισα με σκορπιό. Δεν θέλω άλλο κανέναν. Σκορπιός, σου λέω, είναι τρελός. Σκορπιός, παμ, είναι για σένα.
0: Αυτό μου άρεσε. Ωραίο αυτό ήταν
2: αυτό.
0: Πολύ δυνατό. Ωραίο. Μεταξύ τη Δέσποινα και του Δημήτρη είμαι εγώ. Θέλω να σα πω.
3: Σκορπιό πάμε.
0: Ναι, σκορπιό πάμε είναι για σένα, μάλιστα.
2: Θέλει κάπου να τη σκεφτεί και να πει ποτό.
0: Έξυπνο ήταν.
3: Πάμε πρωινό είναι για σένα. Ωραία.
0: Λοιπόν, τι θέλετε, Δημήτρη ή Δέσποινα, τι προτιμάτε?
3: Αν είναι, δύσκολη, είναι δύσκολη επιλογή.
0: Δεν θυμάμαι και του Δημήτρη μετά από τόσα
3: τώρα. Έχω αγωνία.
0: Τι έκανε. Θέλετε να ξαναβγάλουμε τον Δημήτρη να το πει και μία ο Δημήτρη στα γρήγορα.
2: Έλα,
0: Δημήτρη. Πού είσαι?
10: Για
0: δώσ' το άλλη μια γρήγορα, Δημήτρη, γρήγορα όμως.
10: Έφυγα. Σηκώθηκα πουρνό-πουρνό να αρμέξω τα γελάδια. Μα εσύ όμως με άρπαξες και μου έκανες παζάρια. Κάτσε εδώ να λεβέντι μου, μου λέγε τα τεντόνια, να γίνουν παρανάλωμα και άφησα τα αλόνια. Κάτσε μόρια, φόρταγι, τρεβάτι ζώδιο ταύρος. Έχω όμως και τα πρόβατα που σαλαγά ο μαύρος. Και τελικά με έπεισε με τούμπαρες ρουφιάνα. Αυτή που στο κινέζικο θα είσαι η Γκουάνα.
0: Τι λέτε εσείς? Μένα μου αρέσει και ο Δημήτρης. Μ' αρέσει και η Δέσποινα. Δεν ξέρω.
2: Έλα, πρέπει να ψηφίσουμε. Πάμε. Βασίλη.
3: Λοιπόν, είμαστε τέσσερις. Έτσι, ναι. Είμαστε τέσσερις.
0: Μ' αρέσουν και εμένα και τα δύο.
3: Ψηφίζω τη Δέσποινα.
2: Οκ. Okay. Αλέξανδρε.
11: Δημήτρης.
0: Okay. Δημήτρης, εσύ.
2: Δέσποινα.
0: Κι εγώ Δημήτρης είμαι.
2: Τι καλά, τι θα κάνουμε τώρα.
0: Δύο-δύο είμαστε.
2: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Δεν ρίξα το κλήρο, τι να σας πω.
2: Έλα ρε παιδιά, πάμε. Λοιπόν, τι να κάνω τώρα?
3: Με αυτό που γελάσαμε έπρεπε να κάνουμε.
2: Αυτό που γελάσαμε πιο πολύ.
3: Η Δέσποινα ήταν.
2: Είναι η Δέσποινα. Ωραία, ας το πάρει η Δέσποινα.
0: Και ο Δημήτρης θα ξαναπαίξει.
2: Κάθε μέρα καλά, καλή και η δύο. Έλα, Δέσποινα.
3: Μην με βρεις ο Δημήτρης τώρα. Δεν γελάσαμε.
2: Ναι, ήταν πιο δυνατό το σκορπιός.
3: Λοιπόν, μπράβο ρε Δέσποινα, ήταν και καινούργια.
2: Καλά να περάσεις.
0: Η Λέσχη θα επιστρέψει αύριο. Ακονίστε μολύβια, ακονίστε στυλό, ακονίστε κινητά, δεν ξέρω τι θα ακονίστε το μυαλό σας. Η Λέσχη επιστρέφει. Κάθε μέρα θα δίνουμε τέτοιο δώρο, παιδιά.
2: Και γυρνάει και τι μου λέει? 7 με 10 πάμε πρωινό.
1: Ρυθμός 949.

0: 9.49. Μπορεί εμείς να φεύγουμε, λέει, με το Αστέρα του έρχεται. Και όπου και πάτε, αύριο 7 με 10 πάλι εδώ θα είστε το πρωί, ρε παιδιά. Φτάσαμε στο φινάλε της εκπομπής. Τι ωραία που περάσαμε και αυτό το τρίωρο.
1: Καταπληκτικά περάσαμε. Αν πάτε τώρα από μεριά μας ούτη, ναι, να πάρετε τα νέα προϊόντα Mr. Grand, γιατί είναι μαζί μας κάθε μέρα τρεις ολόκληρες ώρες ο Μασούτης, από επιλεγμένες πρώτες ύλες αυτά τα προϊόντα με έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα, καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί. Τα φιλιά μας.
0: Ραντεβού αύριο 7 με 10. Πολλά φιλιά, bye bye.
1: Πάρτε μας και βίντεο και όλα κάνετε.
0: Πάρε και βίντεο, πάρε και κυτερία, πάρε και ό,τι θέλει. Το τραπεζάκι, τσουκουτσί, τα κονέτα με φούπα. Τσουκουτσί, κοτέντα και σαλιμέντα. Και βατονέρα μας μια χαρά από εμάς.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
4: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και τεμπελιά. Ανακαλύψε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνο. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές...

0: αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, θα πει το καθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610 640 657.
3: Τα πει το καθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Στάνταρ καθαρά.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοιτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
4: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
5: Με τι λαχανικό να συνοδέψω το ψάρι? Με κολοκυθάκια δεν υπάρχει καλύτερο. Ένα απλό αλλά τόσο υπέροχο λαχανικό, το κολοκυθάκι, είναι ιδανικό για να το συνδυάσουμε και με τη δίαιτα. Κυρίως λόγω της χαμηλής περιεκτικότητάς του σε θερμίδες, σάκχαρα, λιπαρά και αλάτι και την υψηλή περιεκτικότητά του σε νερό.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητιάκος, συσκευασμένα νοπάπουλερικά, 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
8: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Αλήθεια, ξέρεις πόση ώρα περνάς το χρόνο σου online? Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι θα περάσουμε 6,5 περίπου χρόνια από τη ζωή μας σερφάροντας το διαδίκτυο. Μάθε επίσης ότι το ίντερνετ έχει βάρος και μάλιστα συγκεκριμένο 50 γραμμάρια. Αφού τόσο υπολογίζονται ότι ζυγίζουν τα ηλεκτρόνια που κινούνται στο ίντερνετ ανά πάσα στιγμή.
2: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610-640-657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά.
5: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949, μέσα σε εβδομάδα. Σήμερα Τετάρτη και ο μήνας έχει 10. Χθες ο μήνας είχε 9. 2, 6, 10, 2, 24, 5, 56.

Ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά, σε Facebook και σε Instagram, έτσι θα μας βρεις. Σχόλια, παρατηρήσεις, αφιερώσεις. Και πάμε να τάξουμε στα σύννεφα, να φύγουμε μακριά.

Λοιπόν, και πάμε στα νέα της εκπαίδευσης. Κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα των σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ενώ θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα αλλά και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μην χάνεις χρόνο, οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Κάνε τώρα την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Μαγαζί Γωνία, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και στο 2610-27-0551. Και αν θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου γρήγορα, εύκολα και απλά, μπαίνεις τώρα στο mymarket.gr. Το καλύτερο, ότι με την πρώτη σου online παραγγελία έχεις και μία έκπτωση 10 ευρώ. Άστο που θα είναι σαν να έχεις πάει εσύ ο ίδιος στο σούπερ μάρκετ, αφού μπορείς να τους γράψεις ακριβώς τι θες να πάρεις, τι θες να σου διαλέξουν. Και φυσικά τα έχεις στην πόρτα σου σε μία ώρα με την Speedy, είτε παραλαβεί από το κατάστημα, εσύ ο ίδιος. Μην αργείς, κάνε την εγγραφή στο newsletter για να μην χάσεις τα κουπόνια αλλά και τις προσφορές που ετοιμάζουν αποκλειστικά για σένα στο My Market αλλά και τις super τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς που ξέρεις καλά.

Κώστας Μπίγαλης και κάνουμε ένα flashback και γυρνάμε στα παλιά και του Αιγαίου τα blues. Τι πιο όμορφο, τι πιο καλοκαιρινό. Και σου έχει κάτι καλό, κάτι ωραίο, κάτι ωραίο μουσικό που έρχεται αυτό το Σάββατο 13/6. Πού άλλο θα μπορούσε να έρχεται? Στο εμπορικό πάρκο Top Parks. Το εμπορικό πάρκο Top Parks υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival και με το σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο». Ένα δροσερό φεστιβάλ με μουσική και εκπλήξεις περιμένει όλους τους επισκέπτες. Σάββατο, save the date, 13 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Υποδεχόμαστε τους θρύλους της χρυσής εποχής των 90s. Πολίνα, Σοφία Μποβόσου, Κώστα Μπίγαλη αλλά και Μαντό σε μια μοναδική συναυλία με αξέχαστες και αγαπημένες επιτυχίες που όλοι θα τα τραγουδήσουμε μαζί, ξέρεις, μικροί και μεγάλοι. Το Top Parks βρίσκεται στο νέο λιμάνι Πάτρας και διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Οπότε μην έχεις το άγχος που θα βαρκάρεις. Έλα απλά να το απολαύσεις. Μην ξεχάσετε, 13 Ιουνίου, το Top Summer Festival στο εμπορικό πάρκο Top Parks Πάτρας. Δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα.

0: Και φυσικά η Pizza Fans σε ταξιδεύει παντού. Και αν είσαι φανατικός Pizza Lover και της Lover, ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Οι νέες Pizza Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, Μοτσαρέλα και Γραβιέρα Νάξου είναι πραγματικά ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Μπιάνκα Μαργαρίτα, Μπιάνκα Μπολονές, Μπιάνκα Σίζαρς αλλά και Μπιάνκα Καρμπονάρα. Με κανονική ζύμη είμαι και με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις, πραγματικά με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιά στον καναπέ με μικρή ή μεγάλη βαρέα. Κι αν ο υδράργυρος χτυπάει κόκκινο, τα παγωτίνια του Del Vice έρχονται να κατεβάσουν τη θερμοκρασία. Ένα Del Vice είναι πάντα δίπλα σου. 8 σημεία στην Πάτρα. Και πολλά σημεία σε όλη την Ελλάδα. Πες σε Del Vice και το βρήκες. Λοιπόν, και συνεχίζουμε εδώ μουσικά στο ρυθμό 949, κάνοντας αυτό το flashback το καλοκαιρινό. Δυναμώστε.
1: Ρυθμός 949.

Διονύσης Χινάς από τα παλιά και μου ταιριάζω σταθερά συντονισμένη στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Με όλες τις μουσικές επιτυχίες, παλιές και νέες, να παίζουν ασταμάτητα εδώ. Και σε αυτό το mood του καλοκαιριού, πάμε να δούμε ποιες είναι οι 10 ελληνικές παραλίες που ζηλεύει όλος ο πλανήτης. Κάθε καλοκαίρι εκατομμύρια ταξιδιώτες ανά τον κόσμο βλέπουν εικόνες ελληνικών παραλίων να πλημμυρίζουν ταξιδιωτικά περιοδικά, διεθνείς ιστοσελίδες και λίστες με τους κορυφαίους προορισμούς του πλανήτη. Η Ελλάδα λοιπόν παραμένει σταθερά στις χώρες που διαθέτουν μερικές από τις πιο εντυπωσιακές ακτές της Ευρώπης, συνδυάζοντας μοναδικά φυσικά τομεία, κρυστάλλινα νερά, αλλά και αυτή την απαράμιλη ομορφιά. Από τα νησιά του Ιωνίου και τις Κυκλάδες μέχρι και την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα αλλά και την Ηπειρωτική Ελλάδα, ορισμένες παραλίες έχουν αποκτήσει σχεδόν μυθική φήμη. Γιατί κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες σειραίουν για να δουν από κοντά όσα έχουν θαυμάσει στις φωτογραφίες και στα βίντεο. Λοιπόν, στην κορυφή βρίσκεται ο Μύρτος στην Κεφαλονιά. Έτσι είπε, αυτή η επιβλητική λευκή γκρεμνή, τα τυρκουάζ νερά, αλλά και η μοναδική θέα από ψηλά, έχουν μετατρέψει την παραλία σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπία της Ελλάδας. Δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι συγκαταλέγεται διαχρονικά στις καλύτερες παραλίες της Μεσογείου. Και από την Κεφαλονιά πάμε στα Χανιά και στον Πάλο. Εξίσου διάσημος, ένας εξωτικός παράδεισος που παραπέμπει στην Καραϊβική. Η λιμνοθάλασσα με τις γαλαζοπράσινες αποχρώσεις αλλά και η άγρια ομορφιά της περιοχής δημιουργούν ένα σκηνικό βγαλμένο από καρποστάλ. Συνεχίζουμε με το σαρακίνικο της Μήλου, που προσφέρει έτσι κάτι εντελώς διαφορετικό. Οι κατάλευκοι φεστιακοί βράχοι σχηματίζουν ένα απόκουσμο τοπίο που πολλοί παρομοιάζουν με τη Σελήνη.

Επόμενη στη σειρά είναι η παραλία Σίμο στην Ελαφώνησο, που είχε κερδίσει τη φήμη της χάρη στους αμόλοφους, αυτήν την λευκή άμμο, αλλά και τα εξωτικά νερά της. Το μοναδικό φυσικό της περιβάλλον την κατατάσσει σταθερά ανάμεσα στις ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας. Επόμενη είναι στη Λευκάδα. Το Πόρτο Κατσίκι, που αποτελεί ένα από τους πιο εντυπωσιακούς συνδυασμούς βουνού και θάλασσας. Και πάμε μέχρι τη Ρόδο και την παραλία του Anthony Quinn. Η Ρόδος εκπροσωπείται επάξια από την παραλία Anthony Quinn, ένα μικρό αλλά μαγευτικό κόλπο που πήρε το όνομά του από το διάσημο ηθοποιό με τα γυρίσματα της ταινίας «Τα κανόνια του Ναβαρόνε». Από την πυρωτική Ελλάδα θα μπορούσε να λείπει η βοηδοκυλιά στη Μεσσηνία. Το σχεδόν τέλειο ημικύκλικό της σχήμα αλλά και τα καταγάλλωνα νερά της έχουν κάνει την παραλία μία από τις πιο πολύ φωτογραφημένες της Μεσογείου. Το ναυάγιο του Ζακίνθο αποτελεί ίσως την διασημότερη εικόνα του ελληνικού τουρισμού διεθνώς. Αυτό το σκουριασμένο πλοίο Παναγιώτης εγκλωβισμένο ανάμεσα στους λευκούς βράχους και τα τυρκουάζ νερά. Στην Κρήτη το Ελαφωνήσι ξεχωρίζει για τη χαρακτηριστική ροζ άμμο και τα ρηχά κρυστάλλινα νερά του. Και τελειώνουμε με την δεκάδα να συμπληρώνει η Μύκονος. Αν και διαφορετικό από τις υπόλοιπες παραλίες της λίστας, έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο σύμβολο της κοσμοπολίτικης πλευράς του ελληνικού καλοκαιριού. Αυτές οι 10 παραλίες δεν είναι απλώς έτσι πανέμορφοι προορισμοί. Αποτελούν τις πιο δυνατές εικόνες της Ελλάδας προς τον υπόλοιπο κόσμο. Αποδεικνύοντας κάθε χρόνο γιατί η χώρα μας παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς διεθνώς.

0: Cardeña.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα από όπου και αν σας ακούς. 2610-224-261 το τηλέφωνο μας. Ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά, σε Facebook και σε Instagram. Ανδρέας Πολυμερόπουλος, το δικό μου Facebook, Instagram. Ελάτε να τα πούμε όλα. Είτε θα πας στην Μύκονο, είτε θα πας εδώ κάπου δίπλα, είτε δεν θα πας πουθενά. Είτε θες να ξεκουραστείς. Και μιλάμε συχνά για την Pizza Fan. Συνήθως όμως μιλάμε για τις γεύσεις και τα λαχταριστά της προϊόντα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για κάτι έτσι εντελώς διαφορετικό που ίσως λίγοι το ξέρουν. Εδώ και πολλά χρόνια είναι χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής και προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο σύλλογος. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος έχει στηρίξει πάνω από 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων. Μία πραγματικά σημαντική προσπάθεια, αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινωνείς με την Pizza Fan και την επόμενη εκδήλωση εξασφαλίζεις τις μισές πίτσες δωρεάν.

Και φυσικά, αν θες να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα, απλά και όπως ακριβώς θα θες, μπες τώρα στο e-shop του My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ στην πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market από φρέσκα ζυγιζόμενα και ειδικοποίηση μέχρι ό,τι χρειάζεσαι στο ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα θα είναι σαν να πήγες εσύ στο My Market και να ψώνεις μόνος σου, γιατί μπορείς να γράψεις στα σχόλια τι ακριβώς θες και οι υπάλληλοι θα στο διαλέξουν. Και φυσικά επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου, στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση σε μία μόνο ώρα από την υπηρεσία Speedy ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουν αποκλειστικά για σένα και φυσικά τις σούπερ τιμές και τους διαγωνισμούς των My Market που πολλά χρόνια ξέρουμε. Και είτε θες να το παραδεχτείς είτε όχι, κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Με 12 τομείς σε 100 ειδικότητες έχεις δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς. Επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων δημιουργούν πραγματικές συνθήκες και άλλα και ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Μη χάνεις χρόνο. Ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε τώρα την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο σου βήμα εδώ στην Πάτρα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και στο 2610-27-0551. www.delta360.gr. Τα βλέπεις όλα διαδικτυακά.

0: Ρυθμός 949.
1: Λοιπόν, και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αφήσω σιγά σιγά. Μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα μας ήταν οι σχολές Delta 360. Αγίου Ανδρέου και Κολοκοτρώνη. www.delta360.gr και τα βλέπεις όλα διαδικτυακά. Φυσικά, από την παρέα μας δεν έλειψε η Pizza Fan. Μαζί μας ήταν και το εμπορικό πάρκο, το Parks Patras. Και τη δροσερή νότα που χρειαζόμασταν την έδωσαν τα Delvais. Εμείς ραντεβού εδώ αύριο στην ώρα μας, στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Μέχρι τότε, να περνάτε όμορφα, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610 640 657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
4: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για το διάστημα. Ήξερες ότι μία ημέρα στον πλανήτη Αφροδίτη είναι μεγαλύτερη από μία ολόκληρη δική μας χρονιά? Μάθε επίσης ότι το μεγαλύτερο ηφαίστειο στο ηλιακό μας σύστημα το έχει ο πλανήτης Άρης και λέγεται Όλυμπος και είναι 14 φορές πιο ψηλό από τον δικό μας Όλυμπο. Τέλος, να ξέρεις ότι ο γαλαξίας μας περιστρέφεται με ταχύτητα 225 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο. Εμείς βέβαια δεν το καταλαβαίνουμε, απλά γιατί περιστρεφόμαστε μαζί του.
0: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Γίνε πελάτη στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
6: Ρυθμός 949.
7: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τεταρτούλα σήμερα. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη και φυσικά είμαστε εδώ πέρα για να δούμε ό,τι τρεντάρει και όχι μόνο. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική και φυσικά τα καλύτερα νέα της showbiz και όχι μόνο. Αν είναι λοιπόν μία μέρα που για εσάς είναι δύσκολη, τότε εδώ πέρα είμαστε να σας φτιάξουμε το κέφι. Μέσα εβδομάδα και κάντε μου λίγο υπομονή μέχρι το Σαββατοκύριακο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέψουμε.

Family goals, και αυτό είναι το post το οποίο έχει έτσι ξεπεράσει τα πάντα αυτές τις μέρες. Η Κατερίνα Καινούριου φωτογραφίζεται με τη 2 μηνών κόρη της και πραγματικά ρίχνει κάτω το Instagram. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι... Να συμπληρώσω σε αυτό το σημείο ότι και ο Πανκούτς έχει γίνει daddy influencer οριακά. Γιατί φαίνεται ότι το παιδί του έχει αλλάξει τη ζωή και βάζει και εκείνο συνεχώς τα στοράκια του. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν για να πούμε τέτοια και άλλα πολλά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά λοιπόν. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Λίγο υπομονή, παιδιά, με τη φωνή μου. Αυτές τις μέρες κάπου λίγο έχει διαλυθεί. Αλλά δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε και αυτό.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Έχουμε ξεκινήσει αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή με κεφιμπρίο τσαχπινιά. Διαβάζω και τα μηνύματά σας και ταυτόχρονα, παιδιά, θυμίζω ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Δηλαδή, μου στέλνετε throwback τραγούδια μέχρι αύριο. Τα περιμένω λοιπόν για να τα ακούσουμε όλα εδώ πέρα. Και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο ότι επειδή μου σε ένα γάμο το Σαββατοκύριακο, το μια φορά από Δημήτρη Κοριαλά μου έχει κολλήσει. Οπότε στείλτε το μου για τα Throwback Thursdays, παρακαλώ πολύ. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση και φυσικά, αν είστε κάπου στο λιοπύρι, κάντε και λίγο υπομονή.
1: Κιόλο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας. Και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι το Σουκού νυχτοπερπάτησαν οι celebrities, δώσανε και τις συνεντεύξεις τους. Γενικότερα πέρασαν καλά. Ο Νίκος Βέρτης λοιπόν άνοιξε εκ νέου και νομίζω το ότι έκανε χαμούλη, γιατί παιδιά είδαμε πάρα πολύ κόσμο να έχει εμφανιστεί στην πρεμιέρα του και δικαίως παιδιά, Νίκος Βέρτης είναι αυτός. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είστε στο Be Viral Radio Show.

Είχαμε και εντάσεις, παιδιά, αυτές τις μέρες και δικαίως θα πω εγώ. Οπότε είμαι εδώ πέρα να τις σχολιάσω, μιας και δεν τις σχολίασα στην αρχή της εβδομάδας, έτσι για να μην ξεκινήσουμε μίζερα. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος στα social media, αλλά ακόμα και στον Αλέξανδρο Τσουβέλλα θα ρίξει hate και μάλιστα για τον πιο άκυρο λόγο. Να κρίνει τη σύντροφό του. Νομικά λοιπόν κινήθηκε ο ίδιος και απάντησε σε σεξιστικά σχόλια μαζί με τη σύντροφό του. Να πούμε το ότι σε αυτό το σημείο το ότι η Εύα Καρύδη, σύντροφός του με την οποία είναι μαζί 11 χρόνια, δέχτηκε πολύ αρνητικά σχόλια στα social media μέσα από κάτι φωτογραφίες όπου τους έδειχναν να πηγαίνουν μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Μέσω του δικηγόρου τους λοιπόν το ζευγάρι κάνει λόγο για προσβολή της προσωπικότητας και παραβίες της ιδιωτικής ζωής, ξεκαθαρίζοντας ότι από εδώ και στο εξής θα απαντά νομικά σε κάθε αντίστοιχη συμπεριφορά. Εγώ, παιδιά, μαζί τους. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Είστε στο Be Viral Radio Show.

0: Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Με το πιο ωραίο βίντεο της ημέρας, με τον Ολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπανάκη να κάνει προπόνηση στην Πάτμο με την πιο γλυκιά παρέα. Που φυσικά η πιο γλυκιά παρέα, παιδιά, ποια άλλη μπορεί να είναι, θέλω να μου μαντέψετε λίγο. Παιδιά, φυσικά, κυρίες και κύριοι, παιδιά. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν με αυτό το βίντεο να κάνει τον κύκλο των social media και να μας δίνει έτσι μια πολύ ωραία γλυκιά ανάσα από την καθημερινότητα.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Ρυθμός 949.
4: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθήνα Κλήμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Μία ωρίτσα ακόμα μαζί γεμάτη μουσική αλλά και πολλά νέα. Έχουμε να συζητήσουμε και για Μαντόνα που έκανε το θαύμα της και φυσικά και για άλλα πολλά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου πάτε πουθενά.

Madonna, από τη Madonna βασικά στη Times Square, λίγο πριν από το νέο της άλμπουμ, και το καλύτερο πρόμο πιστεύω ότι έγινε. Πάρα πολλά βιντεάκια κυκλοφορήσανε στα social media το πρωί του Σαββάτου, οπότε καταλαβαίνετε το ότι είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενε ο κόσμος. Το θέλαμε λοιπόν, θέλαμε μια Madonna έτσι ανανεωμένη, και φυσικά να πούμε σε αυτό το σημείο ότι περιμένουμε και ένα tour, βρε αδελφέ. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου πάτε πουθενά.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και παιδιά, πραγματικά δεν το πιστεύω ότι δεν έχω σχολιάσει ακόμα το τραγούδι που έβγαλε η Κατερίνα Λιόλιου, η διασκευή, παιδιά, θυμίζει κάτι από Ελλάδα, σε στίχους και μουσική του Φίβου, που το έχει τραγουδίσει νομίζω ο Θάνος Πετρέλης, γι' αυτό κιόλας είχαμε δει μερικά βιντεάκια τους στο μαγαζί εκεί πέρα, το στρώνανε από ό,τι καταλαβαίνω. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, έχει γίνει viral στα social media και από την Κατερίνα Λιόλιου, αλλά παιδιά και από το Θάνο Πετρέλη. Οπότε διπλό το καλό θα πω εγώ σε αυτό το σημείο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show.
1: Ritmo Segna Sardegna.
0: Viral Radio Show.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής για να διασκεδάσουμε, για να χορέψουμε, για να περάσουμε τέλεια. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν με την Κόνη Μεταξά, πέρα από να τρεντάρει γενικότερα στα social media, γιατί έχει και πάρα πολύ δυνατό account, να έρχεται με ένα πολύ δυνατό κομμάτι, το Μη Μου Λες, όπου παιδιά, εντάξει, έχει κάνει σοβαρή δουλίτσα το συγκεκριμένο κομμάτι. Βλέπουμε να το ανεβάσουν όλοι στα social media, από Ελένη Φουρέιρα μέχρι πολλούς γνωστούς TikTokers. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και ανυπομονώ να το ακούσουμε και εδώ πέρα. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας λοιπόν. Αναμένω τα νέα σας στο Instagram μας και φυσικά τα τραγούδια σας, γιατί αύριο έχουμε Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Viral Radio Show.
1: Ρυθμός 949.

0: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
1: Ρυθμός 949. Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Μία ωρίτσα ακόμα μαζί, γεμάτη μουσική αλλά και πολλά νέα. Έχουμε να συζητήσουμε και για Μαντόνα που έκανε το θαύμα της και φυσικά και για άλλα πολλά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου πάτε πουθενά.

τη Μαντόνα, από τη Μαντόνα βασικά στη Times Square, λίγο πριν από το νέο της άλμπουμ, και το καλύτερο πρόμο πιστεύω ότι έγινε. Πάρα πολλά βιντεάκια κυκλοφορήσανε στα social media το πρωί του Σαββάτου, οπότε καταλαβαίνετε το ότι είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενε ο κόσμος. Το θέλαμε λοιπόν, θέλαμε μια Μαντόνα έτσι ανανεωμένη, και φυσικά να πούμε σε αυτό το σημείο ότι περιμένουμε και ένα tour, βρε αδελφέ. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου πάτε πουθενά.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και παιδιά, πραγματικά δεν το πιστεύω ότι δεν έχω σχολιάσει ακόμα το τραγούδι που έβγαλε η Κατερίνα Λιόλιου. Η διασκευή, παιδιά, θυμίζει κάτι από Ελλάδα σε στίχους και μουσική του Φίβου, που το έχει τραγουδήσει νομίζω ο Θάνος Πετρέλης. Γι' αυτό κιόλας είχαμε δει μερικά βιντεάκια τους στο μαγαζί εκεί πέρα, το στρώνανε από ό,τι καταλαβαίνω. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, έχει γίνει viral στα social media και από την Κατερίνα Λιόλιου, αλλά παιδιά και από το Θάνο Πετρέλη. Οπότε διπλό το καλό θα πω εγώ σε αυτό το σημείο. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου πάτε πουθενά.

0: Και εδώ είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, 10 του Ιούνιου. Πότε ξεκίνησε ο Ιούνιος, πότε φτάσαμε και 10. Μπράβο μας. Μπράβο μας. Άστο να τελειώσει τώρα, γιατί οι μήνες. Αν και να σου πω κάτι.
1: Πες μου.
0: Τώρα, κάποιοι άνθρωποι που σωστά πράττουν και πάνε διακοπές νωρίς. Κάνουν τη σωστή την κουβέντα. Αλλά για εμάς που περιμένουμε τις διακοπές μας πολύ πιο μετά, λέμε να περάσει, ρε παιδί μου.
1: Γιατί σκέψω ότι αυτοί οι άνθρωποι που πάνε τώρα διακοπές θα είναι και τον Αύγουστο, σου λέω εγώ, στις πόλεις τους και θα είναι σαν διακοπές. Γιατί θα αδειάσουν οι πόλεις οι μεγάλες.
0: Η ζέστη είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει. Να σου πω κάτι, ρε Παναγιώτη.
0: Να μου πεις. Είμαι εδώ, είμαι εδώ για να σε ακούσω.
1: Όπως και να το κάνεις, μια θάλασσα, μια ώρα, δύο ώρες. Θα τη βρεις. Μια λίμνη, κάτι.
0: Δύο ώρες, εντάξει, δεν είναι και δίπλα. Δύο ώρες να το πεις ότι είναι και κοντά.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Ελένα Ζευγαρά. Πάμε να συνεχίσουμε με Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, ολοκαίνουργιο τραγούδι. Εδώ είμαστε. Φύγω.

0: Πάνω σκιά όμως ξέρεις πολλούς.
1: Εσύ ξέρεις πολλούς.
0: Εγώ ξέρω ένα σωρό κόσμο.
1: Ναι, τέλος πάντων. Έχουμε τρελάνει τον κόσμο, νομίζω. Η αλήθεια είναι σήμερα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Λέγαμε και το ξεκινήσαμε.
0: Να πεις ό,τι θες.
1: Ναι.
0: Είμαστε εδώ για να σε ακούσουμε.
1: Τέλεια.
0: Είμαστε εδώ για να σε αφουγκραστούμε.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η εκπομπή σήμερα δεν έχει καμία
0: συνοχή.
1: Όχι τίποτα. Μηδέν. Μηδέν.
0: Είμαστε στα μέσα όμως της εβδομάδας.
1: Αυτό είναι
0: οπότε,
1: το πρόβλημα, μάλλον.
0: Οπότε αντιλαμβάνεσαι, είμαστε στην αρχή ενός ανάδρομου.
1: Ναι, είμαστε εν μέσω πανελληνίων. Επίσης, να πούμε.
0: Ναι.
1: Τα παιδάκια τα πηγαίνουν, σηκώνονται, πάνε, δίνουν τις εξετάσεις.
0: Υπήρξαμε κι εμείς βέβαια εκεί. Οπότε τα αντιλαμβανόμαστε.
1: Εν τω μεταξύ, πλέον έχω χάσει τον τρόπο με τον οποίο δίνουν πανελλαδικές. Ενώ ότι είναι ακριβώς όπως δίναμε κι εμείς. Α, τέσσερα.
0: Ναι.
1: Εμείς δίναμε έξι. Και ένα.
0: Κατεύθυνση. Όχι, εγώ ας πούμε έδωσα αρχές οικονομικής θεωρίας γιατί πέρασε οικονομικά.
1: Μπράβο.
0: Άλλοι ας πούμε δίνουν γλώσσα, δηλαδή αγγλικά. Ειδικό μάθημα.
1: Ειδικό μάθημα το έχουμε εμείς. Εγώ είχα δώσει αγγλικά άθμα.
0: Υπήρχαν και άνθρωποι που δίνανε 14 κάποια περίοδο.
1: Το θυμάμαι.
0: Οι οποίοι δηλαδή αυτοί πραγματικά ήρωες.
1: Ή κάτσε καλά γεράσιμοι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Το θυμάμαι αυτό.
0: Ήρωες οι άνθρωποι, συγχαρητήρια. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, Στέλλα Καλή. Και η οποία έγινε χαμό στο χάραμα, είδα.
1: Βεβαίως.
0: Θα πούμε μετά.

0: Σαφάρι κάνει η Ελληνίδου στα trends, που μπήκε μέχρι και στο παγκόσμιο trends, 100η θέση νομίζω, μπήκε στο παγκόσμιο YouTube trends.
1: Και είπε και την ιστορία του Σαφάρι. Δεν ξέρω αν το είδες. Είπε την ιστορία του Σαφάρι στο TikTok, νομίζω. Ανέβασε ένα TikTok και είπε πως ήταν το 13ο τραγούδι στο δίσκο της.
0: Όχι, ήταν. Άκου, θα σου την πω εγώ που την ξέρω.
1: Ναι, επίσης. Κάτσε να δω την ιστορία σας. Για ξεκίνα.
0: Λοιπόν, τρεις μέρες πριν κλείσει ο δίσκος, φέρνει το Σαφάρι. Αυτό. Και επειδή δεν είχε χρόνο για να βρει στίχο, κάθεται και το γράφει μόνη της το στίχο.
1: Ναι.
0: Λέει ναι, μαζί με τον Βασίλη τον Κουμεντάκο. Λοιπόν, και λέει παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν πρέπει οπωσδήποτε να μπει στο δίσκο. Το οποίο εντωμεταξύ, επειδή το έχει γράψει ένας Αιγύπτιος.
1: Ναι.
0: Ήχη, όλα αυτά είναι με το στόμα ήχη, δεν είναι όργανα.
1: Έλα.
0: Είναι ήχη ένρινη.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, το στόμα του δημιουργεί αυτούς τους ήχους. Δηλαδή κάποια όργανα που και καλά νομίζεις είναι στόμα.
1: Που υπάρχει μέσα στο τραγούδι.
0: Όλο αυτό το δουμ που ξεκινάει όλα αυτά είναι στόμα.
1: Εγώ αυτό που είπε, αυτό που έλεγε η Ρία είναι ότι ήταν για το μαγαζί, μάλλον από το σπίτι της στο μαγαζί πήγαινε την ημέρα που πήρε το τραγούδι, που ήταν τρεις μέρες πριν κλείσει ο δίσκος όντως. Πήγαινε λέει από το μαγαζί στο σπίτι, όχι από το σπίτι στο μαγαζί.
0: Και λέει, μου στέλνει το πίσω δίσκος.
1: Ναι, μου στέλνει λέει, πίσω το, μου στέλνει το τραγούδι και το άκουσα λέει 40 φορές. Κατέβηκα, το άκουγα πάλι, το ξανά άκουγα πάλι στην επιστροφή και λέει δεν πίστευα πόσο πολύ μου άρεσε αυτό το τραγούδι. Οπότε έπρεπε κάτι να συμβεί για να μπει μέσα σε αυτό το δίσκο. Και τελικά είδες τι έκανε.
0: Εντωμεταξύ αυτό το τραγούδι από ό,τι έχω καταλάβει είναι ένα love to hate. Δηλαδή
1: ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Κάθονται και το κρίνουνε, αλλά όλοι το τραγουδάνε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπή, ένα τελικό κουσίνε στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Λίνα Βίλιαμς είναι απέναντί μου. Μιλάμε για τραγούδια, μιλάμε για μουσικές και μιλάμε πάνω απ' όλα για ένα καλοκαίρι που έρχεται και προσπαθούμε να δούμε λίγο τα σχέδιά μας.
1: Εμείς να δούμε τα σχέδιά μας.
0: Γενικότερα.
1: Εμείς παρακολουθούμε τη σχέδια να έχουμε. Στην παράγκα.
0: Για την παράγκα.
1: Για την παράγκα, Παναγιώτη. Εμείς γι' αυτό την παράγκα θα
0: πάμε. Εντάξει, ντροπή, ντροπή. Ντέλι Κουσκούς στο Facebook, Ντέλι Κατοπαύλα Κους στο Instagram, Ντέλι Κουσκούς 2 στο TikTok.
1: Στο TikTok, παιδιά.
0: Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Εκεί γίνεται η ωραία αλληλεπίδραση. Η Ηλίας Βρετός έρχεται λάθος.

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες. Βγαίνει και το ολοκληρωμένο άλμπουμ με τα νησιώτικα.
1: Ναι, έχουμε τώρα και το χαμός γίνεται με τα νησιώτικα. Πιστεύεις ότι αυτό είναι έτσι από την εμπειρία, τη μικρή εμπειρία που έχεις.
0: Ναι, τη μικρή.
1: Στον χώρο της δισκογραφίας. Mm. Πιστεύεις ότι αυτό τώρα με τα νησιώτικα είναι μια φουσκίτσα που θα.
0: Δεν είναι, να σου πω κάτι. Τα νησιώτικα έχουν τώρα το καλοκαίρι, δεν είναι το χειμώνα.
1: Όχι, αλλά το Γλέντι, ας πούμε, είχε κάνει χαμό το χειμώνα. Να θυμάσαι.
0: Δεν το χειμώνα, το καλοκαίρι είχε κάνει το χαμό. Απλά έμεινε από το τόσο έμεινε. Μαζικό που. Άκου, θα σου πω κάτι. Γιατί τα νησιώτικα το... πάντα. Είναι ένας ευχάριστος ήχος γιατί συνδέεις όμορφες σου στιγμές ανέμελες με αυτόν τον ήχο. Οπότε πάντα είναι ένας αλέγκρος ήχος που σου κάνει καλά. Εν τω μεταξύ, αν σκεφτείς και τους νησιώτες που είναι κούκλοι, που είναι εφητές.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
2: Ρυθμός 949.
5: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Κλαβδία, όνειρο βαθύ. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Έχουμε άλλη μια ώριτσα μπροστά μας.
1: Την έχουμε την άλλη μια ώριτσα. Από την προηγούμενη ώρα που έχουμε βγει στον αέρα, σκέφτομαι κάτι που θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Έχει κολλήσει το κεφάλι μου και σε κοιτάω σαν χάνος. Γιατί δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν θυμάμαι τι είναι αυτό που θέλω να σου πω.
0: Γιώργος Μαζωνάκης έρχεται, επιπτώσεις. Εσύ σήμερα προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις να πας στην αυλία. Αλλά πάρ' το απόφαση, τρέχα μια Θεσσαλονίκη. Τρέχα λοιπόν εκεί να γίνει ο χαμός.
1: Βεβαίως. Και εμείς γύρισαμε πολύ πολύ. Ερχόμαστε με ένα daily throwback.
0: Έτσι.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: Εδώ από απόν, ένα ολοκληρωμένο τραγούδι από το τελευταίο του δίσκο Ηχογένεια.
1: Ηχογένεια.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατά Παύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok.

0: Αγάπη,
1: ε, παράταμε. Τελειώσαμε.
0: Πήρες παράταση.
1: Να ξεκινάμε το άρθρο πια. Τι να κάνω.
0: Σφίξα κέλυψη.
1: Τι να κάνω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Μα πραγματικά, η συγγνώμη είπα.
0: Θα σου πω.
1: Δηλαδή, ο Γαβριλίδης και ο Παπα-Νικολάου έχουν γράψει μόνο για τη συγγνώμη.
0: Όχι, απλά σκέφτηκα. Έχουν γράψει είτε στο Ρέμο και μετά λέω όχι. Ο Γαβριλίδης γράφει με το Μωραΐτη για το Ρέμο. Άρα σε αυτό τι γράφει, έχουν γράψει στο Τρολοκομείο, έχουν γράψει κάτι. Για να δω μήπως είναι κι άμμος.
1: Παιδιά, εγώ έχω τελειώσει.
0: Ανώμαλος ο άνθρωπος.
1: Όχι, αλήθεια, έχω τελειώσει κάπου. Αυτό ήταν. Φιλάκι.

0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Κατερίνα, λιώχι, αυτό ακούσαμε.
1: Έχω παραδόσει.
0: Δηλαδή αυτό που μου κρατάει και μου, τι να κάνω.
1: Ναι, όχι, θα απολυθώ, θα παραιτηθώ. Μια απόλυση που γράφεται μου κάτω. Τι γίνεται.
0: Γιατί,
1: τι γίνεται,
0: γιατί
1: έτσι,
0: ρε φίλε.
1: Τι, μα, αλήθεια.
0: Τι αλήθεια.
1: Μα είπα η συγγνώμη.
0: Είναι.
1: Δεν είπα κάτι άλλο.
0: Συγγνώμη.
1: Δηλαδή θα μπορούσε συγγνώμη να σου ζητήσω να κλάψω προς το θέμα. Ναι, okay.
0: Δεν είναι άντρα.
1: Θα μπορούσε να είναι. Μη ζητά συγγνώμη. Θα μπορούσε να είναι.
0: Μα δεν ξεκινάει.
1: Συγγνώμη, φταίω για όλα. Δηλαδή κάτι. Τέλος πάντων, δεν είμαι πολύ καλά, παιδιά. Έχω να πας παλμούς τώρα. Θέλω να σε ενημερώσω και όλα αυτά.
0: Αδίκως. Γιατί βλέπεις, εγώ είμαι και. Πώς το λένε, κάνω και οικονομία χρόνου.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ενώ εγώ το πάω. Το πάω τρένο. Για να πας. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Θέλεις το χρόνο σου μέσα σε αυτή την πορεία των πραγμάτων.
1: Γιατί εγώ γενικά θέλω το χρόνο μου. Είμαι βραδίκαυστη. Έτσι μου είχε πει κάποτε μια τέτοια. Είμαι βραδιασκάφσεως. Μου το είχε πει μια διευθύντρια προγράμματος. Στον Αντέν.
0: Για καλό ή για κακό.
1: Το είχε πει για καλό. Για καλό το είχε πει.
0: Το
1: αλλά...
0: είχε ξεκινήσει.
1: Δεν ξέρω αν το είχε ξεκινήσει. Αυτή η ίδια μου είχε πει ότι πρέπει να χάσω και κιλά για να είμαι στην τηλεόραση.
0: Τι να γίνει.
1: Τότε είχα μάλλον παραπάνω κιλά.
0: Είχες. Έχεις υπάρξει ποτέ με παραπάνω κιλά εσύ?
1: Ναι, έχω υπάρξει βέβαια. Έχω υπάρξει με 10, από αυτό που με βλέπεις τώρα έχω υπάρξει με 10 παραπάνω κιλά. 12.

0: Daily Couscous.
1: Ritmo Señá Sardeña.
0: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή. Είναι Αντελικού Κουσίνη στην παρέα σου. Η Λένε Βίλιαμ είναι απέναντί μου. Αδύνατη πλέον. Συλφίδα.
1: Όχι, αλλά τέλος πάντων. Ναι, έχω υπάρξει.
0: Σε ποια ηλικία έχει υπάρξει με παραπάνω κιλά?
1: Έχω υπάρξει στην εφηβεία μου. Ήμουνα δηλαδή, είχα έτσι παραπάνω κιλά.
0: Ίσως στην τηλεόραση στην εφηβεία σου.
1: Όχι, αλλά μετά. Και μετά όταν ξεκίνησα λίγο στην τηλεόραση. Κοίταξε. Δεν ήταν κάτι ακραίο, έτσι. Ήμουνα 10 κιλά παραπάνω. Στην Αγγλία τα είχα πάρει τα πολλά όταν είχα πάει.
0: Ναι, στην Αγγλία είχα πάρει και εγώ.
1: Αλλά εγώ γενικώς, επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος
0: από σοκολάτες, εδώ είχα πολλές σοκολάτες.
1: Εγώ ανακάλυψα το fast food. Επειδή στο σπίτι μου δεν παραγγέλαμε ποτέ. Όταν
0: πάντα μαγειρεύατε.
1: Η μαμά μου, πάντα.
0: Πάντα.
1: Δεν υπήρχε το να παραγγείλουμε σουβλάκια, να παραγγείλουμε ποτέ.
0: Ούτε να πηγαίνει άλλα παιδάκια.
1: Ποτέ.
0: Στα άλλα παιδάκια δηλαδή δεν παραγγέλνω.
1: Στα άλλα παιδάκια δεν πηγαίναμε σε κανένα πάρτι και τέτοια πράγματα, αλλά είχαν εξής φαγητά που δεν τα είχαν φτιάξει. Ποτέ όμως δεν είχαμε. Δεν έπαιζε στο σπίτι το να παραγγείλουμε.
0: Η αλήθεια είναι βέβαια και το delivery έχει μπει τα τελευταία χρόνια τόσο δυνατά.
1: Αλήθεια. Καλά, και εμείς μέναμε και πάρα πολύ μακριά. Έτσι. Οπότε επειδή μέναμε πάρα πολύ μακριά, ήταν πολύ σπάνιο να υπάρχει αυτό. Αλλά ναι, τέλος πάντων, παιδιά, τώρα το κομμάτι κιλά και αυτό είναι μια άλλη συνθήκη.
0: Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει τα ρίξη κάτω.

0: Μπράβο, έπαιξες μαζί μου δίχως να το καταλάβω, λέει ο Παύλος Γκόρδης. Μια πολύ ωραία διασκευή, ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Ανδρέα Στάμο.
1: Εδώ είμαστε εμείς και έχουμε και μια συζήτηση εδώ πέρα περί κιλών.
0: Δεν συζητήσαμε ποτέ.
1: Παρακαλώ.
0: Που εμφανίστηκε η Μαντόνα στην Times Square, ναι, στο Pride, που άνοιξαν οι οθόνες εκεί πέρα και ξαφνικά βγαίνει η Μαντόνα και κάνει ένα full promo για τον Confession 2.
1: Η Μαντόνα ξέρει, παιδί μου.
0: Η γυναίκα είναι αλλού.
1: Παιδί μου, εντάξει.
0: Εφήβρε τον όρο του marketing, ναι, η Μαντόνα, θεωρώ.
1: Κανονικότατα. Και πάει και ρουφάει, ρε παιδί μου, από ό,τι καινούριο υπάρχει, το ρουφάει.
0: Ναι, παιδί μου. Αυτό. Σου λέει, Σαμπρινάκι, έλα εδώ, έλα εδώ κορτσούδι.
1: Έλα να σου δείξω ότι έχει. Αυτό. Αυτό.
0: Britney, έλα εδώ.
1: Ακριβώς. Όλους, όλους.
0: Ό,τι κυκλοφορούσε.
1: Μάικλ, έλα εδώ. Όλη την νεότητα την έχει ρουφήξει. Γι' αυτό
0: ό,τι είναι,
1: ακόμα.
0: Ό,τι είναι. Yeah. Ό,τι βγαίνει πιο hot, πάει δίπλα.
1: Yeah.
0: Του παίρνει το μεδούλι.
1: Από εκεί έχει μάθει ο Θέμης. Και είναι ίδιος όλα τα χρόνια. Όλο ο ίδιος. Από εκεί έχει πάρει.
0: Το οποίο του λέω, ρε παιδί μου, κάνε μια μεσοθεραπεία. Κάνε ένα μποτοξάκι. Ναι, ναι, δεν κάνει τίποτα.
1: Τίποτα, παιδιά, δεν έχει κάνει τίποτα. Όντως.
0: Βάζει μια κρεμούλα έτσι σαν τη Γιάννη Βέα.
1: Έχει.
0: Τι είναι αυτό?
1: Μην το γελάς, γιατί αυτή μπλε.
0: Δεν ξέρω τι βάζει.
1: Κάτι ξέραν οι γιαγιάδες.
0: Εννοείται, Νίκος Οικονομόπουλος και επιστρέφουμε.

0: Με Θοδωρή Φέρη φτάσαμε στο φινάλε.
1: Αυτό καταθάψαμε το θέμα, Γιώργα. Αυτό
0: το αγαπάμε κατά τη μια χαρά. Τον αγαπάμε τον άνθρωπο. Είμαστε και την εκεί που είχε πει επειδή μουσική παρέα.
1: Αλήθεια. Παναγίτσα μου. Όχι, όχι.
0: Μην ξεχνά, είναι αϊθαλή στα βραβεία. Ξεκίνησε τα βραβεία του 2004 και 2026 και ακόμα Θέμη Γιώργα.
1: Απορώ πώ το μιλάει ο Γκαρέζο ακόμα που δεν έχει παρουσία.
0: Δίνει ένα βραβείο κάθε χρόνο.
1: Κάθε, ναι, ναι. Για την τιμή των όπλων.
0: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, τον είχα κάνει. Τότε που είχαμε κάνει, που κάνα τα podcast
1: ναι.
0: των βραβείων, του είχα κάνει και συνέντευξη γι' αυτό.
1: Μπράβο, ναι, το θυμάμαι.
0: Και μου έλεγε ότι δεν εννοείται. Δηλαδή, αν δεν τον καλέσουν, θα στεναχωρηθεί πολύ αν δεν τον καλέσουν στα βραβεία.
1: Νομίζω ότι έχει υπάρξει μια που δεν έχει πάει στα βραβεία.
0: Δεν μου το είπε ότι στεναχωρήθηκε πάντως.
1: Ναι, όχι, σίγουρα δεν στεναχωρήθηκε. Mm. Νομίζω ότι έχει υπάρξει χρονιά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Ό,τι είναι τώρα.
0: Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην Γεωργία Συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.

0: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
3: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
8: Με τι λαχανικό να συνοδέψω το ψάρι? Με κολοκυθάκια δεν υπάρχει καλύτερο. Ένα απλό αλλά τόσο υπέροχο λαχανικό, το κολοκυθάκι, είναι ιδανικό για να το συνδυάσουμε και με τη δίαιτα. Κυρίως λόγω της χαμηλής περιεκτικότητάς του σε θερμίδες, σάκχαρα, λιπαρά και αλάτι και την υψηλή περιεκτικότητά του σε νερό.
9: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητιάκος, συσκευασμένα νοπαπουλερικά, 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς τα περνάμε. Όλα καλά. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα. Μετράμε αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό. Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40, νέα είσοδος. Η Διαδάμου Ξελογιάστρα στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια. 39, Ιουλία Καλυμάνη, Εξαίρεση Εσύ. 38, Δέσποινα Βανδύ, Καλά να περνάτε. Και στο νούμερο 37, Μαρίνα Σάτι, Λέων ο Βάθενς, εδώ. Έρχεται και άλλη νέα είσοδος, η δεύτερη και τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Ρία Ελληνίδου, νέο σίγγλ, Σαφάρι, νούμερο 35.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

0: Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα, στο νούμερο 31. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε Top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40, Πέτρος Ιακωβίδης, Τέλεια. 39, Ιουλία Καλυμάνη, Εξαίρεση Εσύ. 38, Δέσποινα Βανδύ, Καλά να περνάτε. 37, Μαρίνα Σάτι, Λένο Βάθενς, Εδώ. 36, Ήβια Δάμου, Ξελογιάστρα. 35, Ρία Ελληνίδου, Σαφάρι. 34, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. 33, Νίκος Μακρόπουλος, Θέλω Παράφορα. 32, Αναβίση, Εξαίρεση. Και στο νούμερο 31, και μάλιστα 9 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου κι αν πας, νούμερο 30, 2 θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.
1: 30.
2: Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω, έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Στα Βέντο, η διαδά μου για πάντα στο νούμερο 26 του Hot 40. Λίγο πριν στο νούμερο 30, Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας. 29, Χρήστος Μανιδιάδης, μέχρι εκεί μπορούσες. 28, Γιάννης Πλούταρχος, δεν γίνεται. Και στο νούμερο 27, Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης σε πολύ disco φάση. Νέο single Φωτιά στη νύχτα, νούμερο 25. 10 θέσεις παρακαλώ πολύ πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. 25.

0: Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

0: καψούρα έχω. Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Μία θέση πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Χρήσου Αντικά, μία καψούρα έχω στο νούμερο 21. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας. 29, Χρήσος Μανιδιάδης, μέχρι εκεί μπορούσες. 28, Γιάννης Πλουδαρχός, δεν γίνεται. 27, Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια. 26, Σταβέντο, Ήβια Δάμου για πάντα. 25, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. 24, Δέσποινα Βανδίνα, Μ' αγαπάς. 23, Χρήσος Μάστορας, Μαργαρίτα. 22, Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ. Και στο νούμερο 21, Χρήσος Αντικάη, μια καψούρα έχω. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με το Γιώργο Κακοσέο. Και ισανότερα, νούμερο 20, δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.
1: 20.

0: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
1: Ασιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.

0: ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.

4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα για την απόλυτη αναβίση Αιγαίου στο νούμερο 11 του Hot 40 μας και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Γιώργος Κακοσέως και ισανότερα 19 Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις 18 Θοδωρής Φέρης Ήπες, 17 Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει, 16 Ουλία Καλυμάνη με ξόδεψες, 15 Μπεγκιζίνα Άμυνα, 14 Κατερίνα Λιόλιου Λογαριασμός, 13 Πέτρος Ιακωβίδης Έτσι έχει μάθει, 12 Ηλίας Βρετός Μάτια μου και στην 11.

10η θέση. Αναβύση Αιγαίο. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με τον Νίκο Απέργη. Αυτά τα χίλια, νούμερο 10, ήταν στο νούμερο 4 την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή στην παρέα μας φυσικά. Και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 10. Έχτες

Μία θέση πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα, Γιώργος Σαμπάνης, Δεν Αγαπούσες, στο νούμερο 6 του Hot 40. Λίγο πριν στο 10, Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια, 9 από τον Ρεμπέτικο, 8 Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός Χατήρη, και στο νούμερο 7 Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς. Έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό, νούμερο 5, ήταν στην 10η θέση την περασμένη εβδομάδα. Επιστρέφω με το νούμερο 1. 5.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και αυτή είναι η έκπληξη της εβδομάδας. Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. Στο νούμερο 2 του Hot 40 θυμίζω το τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω αφού θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10 Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια. 9 Απόν Ρεμπετικό. 8 Δέσποινα Βανδύ. Κωνσταντίνος Αργυρός Χατήρη. 7 Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς. 6 Γιώργος Αμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες. 5 Νατάσα Θοδωρίδου Φορτηγό. 4 Νίνο και Τζόζεφιν, Τι Κάνεις. 3 Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε Μου. Και στο νούμερο 2 Ελένη Φουρέρα, Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς, μαζί μας φυσικά ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορυφής. Το καινούριο μας νούμερο 1 κάνει μεγάλο σούσουρο. Η Ανδρομάχη έρχεται στην κορυφή του Hot 40. Απολαύστε την, φυλάκια απειρά.

0: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
3: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
4: Ρυθμός 949.
5: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά, είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα, μετράμε αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι στην κορυφή του Hot 40. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή με τον Πέτρο Ιακωβίδη, τέλεια νούμερο 40. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση. 40.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, διοράς τα ζωή.

πιο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: κόσμο.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από

0: Το ξεδοτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. So

Βράδυ Τετάρτης, στα μέσα της εβδομάδας, Άλεξ Πεδρής στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές του Night Radio Show. Είμαστε παρέα με Κατερίνα Λιόλιου. Ξεκινήσαμε, λογαριασμός, γιόρτασε για την πολυπλατινένια απονομή της, πάρα πολύ ωραία από τη δαπταστόρη. Λένη Φουρέρα έρχεται, δεν σου χρωστάω αγάπη, και περιμένω τα δικά σας μηνύματα του Night Radio Show στο Instagram, εκεί που κάθε βράδυ κάνουμε παρέα.

Η Βιατά μου, Γιώργος Μαζονάκης, εδώ πρόσφατο παρελθόν, Φωτιά μου, ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Και ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Μετά από τόσους χωρισμούς έχω αρχίσει να πιστεύω ότι ίσως να μην είμαι φτιαγμένη για σχέση. Ξέρεις, μην βγάζεις τόσο εύκολα συμπεράσματα από κάποιες έτσι απογοητεύσεις. Όταν πονάμε πολλές φορές είναι λογικό να αρχίζουμε να αμφισβητούμε ακόμα και την ικανότητά μας έτσι να αγαπήσουμε, να αγαπηθούμε. Αλλά το ότι δεν βρήκες ακόμα αυτόν τον άνθρωπο που σου ταιριάζει δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, έτσι. Σημαίνει απλώς ότι η διαδρομή δεν τελείωσε. Η αναζήτηση δεν τελείωσε ακόμα. Δες ένα βανδύ να μ' αγαπάς.

Ξεκίνημα δεύτερη ημιώρου. Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου, Σαφάρι. Το Night Radio Show, Άλκης Πεδρής, το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Είμαι με έναν άνθρωπο που με αγαπάει, αλλά νιώθω ότι δεν με διεκδικεί πια. Άκου. Δεν ξέρω αν είστε σε μακροχρονία σχέση, αλλά υπάρχει αυτή η παγίδα. Δηλαδή, μόλις υπάρχει η αίσθηση της σιγουριάς, σταματάμε να φλερτάρουμε τον άνθρωπό μας. Σταματάμε να τον κερδίζουμε ξανά και ξανά. Και εκεί που. Και εκεί μάλλον γεννιέται η αίσθηση ότι είσαι δεδομένος. Η αγάπη, ξέρεις, χρειάζεται ασφάλεια, αλλά χρειάζεται και ενδιαφέρον. Να νιώσεις δηλαδή ότι ο άλλος άνθρωπος εξακολουθεί να σε επιλέγει και όχι απλώς να σε έχει δίπλα του. Είπες από Θοδωρή Φέρη.

ξεκίνημα δεύτερης ώρας, Αθήνη και την Καρμπή, υποσυνείδητο. Νιώθω ότι δίνω δεύτερες ευκαιρίες, τρίτες, τετάρτες στους ανθρώπους, γιατί βλέπω το καλό μέσα τους. Μάλιστα. Το να βλέπεις το καλό σε έναν άνθρωπο είναι πάρα πολύ όμορφο. Το να αγνοείς όμως συστηματικά αυτά που σου δείχνουν, μπορεί να γίνει επικίνδυνο για σένα. Γιατί ξέρεις, κάποια στιγμή δεν αγαπάς τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου, αγαπάς την εκδοχή που ελπίζεις ή που έχεις φτιάξει για εκείνον. Και οι σχέσεις δεν χτίζονται πάνω σε ελπίδα, χτίζονται πάνω στην πραγματικότητα. Νίκος Απέρης και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.
1: Tonight.

Τέταρτο δημιουργείο εκπομπή του Night Radio Show. Εδώ είμαστε παρέα. Φοβάμαι ότι αν δείξω πόσο πολύ τον θέλω, θα χάσω την αξία του, την αξία μου στα μάτια του. Ξέρεις, αυτός είναι ένας φόβος που κουβαλάν πολλοί άνθρωποι. Ότι πρέπει να κρατούν μια απόσταση, να μην εκφράζονται πολύ, να μην αποκαλύπτουν τα συναισθήματά τους για να παραμένουν ενδιαφέροντες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο σωστός άνθρωπος δεν θα σε εκτιμήσει λιγότερο.

0: επειδή είσαι ειλικρινής. Αντίθετα, θα νιώσει πιο κοντά σου. Δηλαδή, η αληθινή οικειότητα αρχίζει εκεί που τελειώνει το παιχνίδι αυτό. Μαύρο φεγγάρι, αυτή είναι η Λάν Ζευγαρά.
1: Στα μαύρα

Με σούσουρο φτάσαμε στο φινάλε. Αυτή είναι η Ανδρομάχη του Night Radio Show για τις 2 ώρες που περάσανε. Άλκ Πετρίτη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και κάπου εδώ στην πρώτη τελευταία εκπομπή της εβδομάδας σας καληνυχτήσω και θα σου πω ότι σε περιμένω αύριο την ίδια ακριβώς ώρα στο βραδινό μας ραντεβού για να ακούσουμε την καλύτερη μουσική. Με Γιώλο Σαμπάνη σε καληνυχτώ. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

Βράδυ Τετάρτης, στα μέσα της εβδομάδας, Άλεξ Πεδρής στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές του Night Radio Show. Είμαστε παρέα με Κατερίνα Λιόλιου. Ξεκινήσαμε, λογαριασμός, γιόρτασε για την πολυπλατινένια απονομή της, πάρα πολύ ωραία από τη δαπταστόρη. Λένη Φουρέρα, έρχεται, δεν σου χρωστάω αγάπη, και περιμένω τα δικά σας μηνύματα του Night Radio Show στο Instagram, εκεί που κάθε βράδυ κάνουμε παρέα.

Η Βιατά μου, Γιώργος Μαζονάκης, εδώ πρόσφατο παρελθόν, Φωτιά μου, ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Και ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Μετά από τόσους χωρισμούς έχω αρχίσει να πιστεύω ότι ίσως να μην είμαι φτιαγμένη για σχέση. Ξέρεις, μην βγάζεις τόσο εύκολα συμπεράσματα από κάποιες απογοητεύσεις. Όταν πονάμε πολλές φορές είναι λογικό να αρχίζουμε να αμφισβητούμε ακόμα και την ικανότητά μας να αγαπήσουμε, να αγαπηθούμε. Αλλά το ότι δεν βρήκες ακόμα αυτόν τον άνθρωπο που σου ταιριάζει δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, έτσι. Σημαίνει απλώς ότι η διαδρομή δεν τελείωσε. Η αναζήτηση δεν τελείωσε ακόμα. Δες να βανδύ να μ' αγαπάς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.